0: στον Easy 97,2.
1: Καταρχάς, στις δικές μας εποχές, δεν ξέρω τώρα για τις δικές σας, παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
2: Παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
1: Ναι.
2: Παίρναμε στο δημοτικό. Παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
1: Γιατί τι έπαιρνες εσύ?
2: Δεν θυμάμαι αυτό, δεν θυμάμαι.
1: Πάλι Χατζήλη Κονογιάννης. Πάλε πασά μου, ό,τι θες.
2: Το κηλικείο είναι ανοιχτό για σένα.
1: Για σένα.
2: Έλεγε ο κηλικιάρχης. Μπήκε ο κύριος Χριστοφορίδης. Κάντε όλοι στην άκρη να βγάλω τις λουκανικόπιτες και το σοκολατούχο γάλα.
1: Δεν σου βάζε η μάνα σου φαγητό?
2: Δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Δεν θυμάμαι αν μου βάζε.
1: Έλα, γόρι μου, πάρε ένα κοτάκι. Εντάξει, πήγα να δραχμές. Πάρε 10.000 δραχμές.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Καταρχάς, στις δικές μας εποχές, δεν ξέρω τώρα για τις δικές σας, παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
2: Παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
1: Ναι.
2: Παίρναμε στο δημοτικό. Παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
1: Γιατί τι έπαιρνε εσύ?
2: Δεν θυμάμαι αυτό, δεν θυμάμαι.
1: Πάλι Χατζηλή Κονογιάννης. Πάλε πασά μου, ό,τι θες.
2: Το κυλικείο είναι ανοιχτό για σένα.
1: Ωχ,
2: έλεγε ο κυλικιάρχης. Μπήκε ο κύριος Χριστοφορίδης. Κάντε όλοι στην άκρη να βγάλω τις λουκανικόπιτες και το σοκολατούχο γάλα.
1: Δεν σου βάζε η μάνα σου φαγητό?
2: Δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Δεν θυμάμαι αν μου
1: βάζε. Έλα, γόρι μου, πάρε ένα κοτά. Εντάξει, πήγαν δραγμές. Πάρε 10.000 δραγμές.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Καταρχάς, στις δικές μας εποχές, δεν ξέρω τώρα για τις δικές σας, παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
2: Παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
1: Ναι.
2: Παίρναμε στο δημοτικό. Παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
1: Γιατί τι έπαιρνες εσύ?
2: Δεν θυμάμαι αυτό, δεν θυμάμαι.
1: Πάλι Χατζήλη Κονογιάννης. Πάρε πασά μου, ό,τι θες.
2: Το κηλικείο είναι ανοιχτό για σένα.
1: Για σένα.
2: Έλεγε ο κηλικιάρχης. Μπήκε ο κύριος Χριστοφορίδης. Κάνε όλοι στην άκρη να βγάλω τις λουκανικόπιτες και το σοκολατούχο γάλα.
1: Δεν σου βάζε η μάνα σου φαγητό?
2: Δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Δεν θυμάμαι αν μου
1: βάζε φαγητό. Πάρε ένα κοτάκι. Εντάξει, πήγα να δραχμές. Πάρε 10.000 δραχμές.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Crazy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Θα σε πάω μια βόλτα στην Ταϊλάνδη, Ταϊλάνδη 2.0, γιατί και εκεί συμβαίνουν πραγματάκια και καλό είναι έτσι να τα κοιτάμε που και που. Με έναν μοναχό, 65 ετών ο μοναχός. Καταλαβαίνεις, η ζωή αφιερωμένη βεβαίως στη μοναχική ζωή.
2: Στο βουδισμό, ναι.
1: Στο βουδισμό, στην πνευματικότητα κτλ.
2: Ναι, ναι.
1: Πιάστηκε βέβαια ο 65χρονος μοναχός να κάνει σουξουμούξου με τη 47χρονη ερωμένη του μέσα στο ναό, ναι. Μετά από κάμερα ασφαλείας η οποία κατέγραψε το περιστατικό και μετά από περαιτέρω έρευνα της αστυνομίας και κάτι καταγγελίες, γιατί ήταν υπεύθυνος και για τα χρήματα. Είναι ένας ναός αυτός ο οποίος έχει πολλούς επισκέπτες, με αποτέλεσμα τα έσοδα να είναι πολλά, ναι, από τα βουδιστικά φυλαχτά και διάφορα άλλα αντικείμενα τα οποία εμπορεύονται εκεί για την, όπως λένε, πώς λένε εδώ, υπερ αποπερατώσεως του ναού. Είχε επεξαιρέσει ένα ποσό της τάξης των 5,8 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Γιατί αν ήταν το μόνο το σίξου μουξου, λες μπορεί να ήταν ένα είδος πνευματικότητας κι αυτό. Δηλαδή να ήταν να πήγαινε με έναν άλλον τρόπο, με σωματικό, με φυσικό τρόπο.
1: Να εξορκίσω το κακό από μέσα.
2: Όχι να εξορκίσω το κακό, να περάσω μια πνευματικότητα. Αλλά τώρα τα 5,8.
1: Α, ενώ να μεταδώσει την πνευματικότητα μέσω σύνδεσης. Ναι,
2: αυτό.
1: Γιατί δεν γίνεται με WiFi ή με AirDrop, οπότε θέλει καλώδιο.
2: Ναι, γιατί εσύ το σίξου μουξου που κάνεις και με τη σύζυγό σου δεν είναι και πνευματικό.
1: Ναι, βεβαίως. Σε πολύ ψηλά επίπεδα. Επίσης δεν γίνεται με airdrop και εκεί.
2: Και εκεί δεν γίνεται.
1: Θέλει καλώδιο.
2: Αλλά τα 5,8, ναι, αυτό τώρα θολώνουν την ιστορία.
1: Ναι, ναι, ήταν ηγούμενος και έγιναν κάτι καταγγελίες, γιατί βλέπανε χρήματα οι άλλοι που μπαινοβγαίνανε στο ναό. Δηλαδή, ναι, άφηναν οι άνθρωποι οι οποίοι πήγαιναν στο ναό και αυτά τα χρήματα δεν εμφανίζονταν πουθενά.
2: Πολλά ούτε λεφτά έτσι. 5,8 εκατομμύρια, ναι, τώρα και για εκείνες τις περιοχές που καταλαβαίνεις ότι.
1: Άστα να πάνε τώρα.
2: Ναι.
1: Κατηγορείται για επεξαίρεση, ξέπλυμα χρήματος κτλ. Ταϊλάνδη 2.0. Κάνε μία προσευχή, τι να σου πω τώρα.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Είχε εσύ σχολική γνώριμη ανάμνηση να τρως κρυφά την ώρα στην τάξη, την ώρα του μαθήματος?
2: Να τρώω κρυφά στην τάξη?
1: Ναι.
2: Πότε?
1: Πότε? Οι Κινέζοι είχαν, λοιπόν. Και γι' αυτό έγινε πρόσφατα ένας διαγωνισμός που γίνεται viral κρυφού φαγητού, Sneak Eating Contest, στην Κίνα. Τεράστιο τρέντ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκεί τα δικά τους. Διοργανώθηκε λοιπόν σε ένα εμπορικό κέντρο. Τι είχαν κάνει λοιπόν? Οι διοργανωτές δημιούργησαν μια εικονική σχολική τάξη μέσα σε ένα εμπορικό κέντρο με θρανία, καρέκλες, δασκάλους.
2: Κανονική αναπαράσταση δηλαδή.
1: Περιπολίες, ναι, δασκάλους όχι κανονικούς.
2: Ποιος θα φάει στην τάξη χωρίς
1: να πάρει? Ποιος στόχος? Πάνω από 2.000 συμμετέχοντες, από μικρά παιδιά μέχρι συνταξιούχους, έπρεπε να καταναλώσουν ολόκληρο ένα μπολ με παραδοσιακό κινέζικο χυλό ρυσιού μέσα σε 10 λεπτά.
2: Για να μην τους πάρουν χαμπάρι.
1: Και να μην τους πάρουν χαμπάρι.
2: Καλά τα μικρά παιδιά, συνταξιούχοι.
1: Οι παίκτες έπρεπε να τρώνε μόνο όταν ο δάσκαλος είχε γυρισμένη την πλάτη. Αν κάποιος πιανόταν να μασάει ή να κρατάει το κουτάλι, έπρεπε να μείνει όρθιος για 30 δευτερόλεπτα χωρίς να φάει. Όποιος πιανόταν τρεις φορές αποβαλόταν. Γιατί το σημαντικό ήταν ότι έπρεπε να. Οπότε, άμα καθόσουν όρθιος για 30 δευτερόλεπτα, έχανε χρόνο.
2: Μάλιστα. Squid game, αλλά χαλαρό.
1: Δημιουργικές τεχνικές, λέει, των παικτών. Άλλοι βουτούσαν κάτω από τα θρανία. Ένας μικρός μαθητής έγινε viral επειδή στάθηκε δίπλα στο δάσκαλο προσποιούμενο στο σωματοφύλακα, ενώ ταυτόχρονα κατάπινε το φαγητό του με τα γύτα. Τέλος πάντων, όποιος, λέει, θα έτρωγε πιο γρήγορα και πιο διακριτικά από όλους, θα κέρδιζε ένα χρυσό κόκο ριζιού αξίας 1.400 yuan. Αυτό είναι κάτι τύπου 68 ευρώ, είδα. Κάτι τέτοιο.
2: Εμείς δεν τρώγαμε πάντως στο σχολείο, δεν θυμάμαι να. Δηλαδή, δεν επιτρεπότανε. Αλλά δεν θυμάμαι και κανένα να θέλει να φάει με το στανιό στην τάξη, ας πούμε, και να προσπαθεί να κρυφτεί και να φάει.
1: Καταρχάς, στις δικές μας εποχές, δεν ξέρω τώρα για τις δικές σας, παίρναμε φαγητό από το σπίτι. Πρώτο, να ξεκινήσουμε από αυτό. Οπότε δεν ψινώσουν ούτως ή άλλως να το φας.
2: Παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
1: Ναι. Σου φτιάχνει η μαμά σου το σάντουιτς. Δεν είχαμε.
2: Όμως στο δημοτικό ή στο γυμνάσιο. Καλά, στο γυμνάσιο. Παίρναμε
1: στο δημοτικό.
2: Παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
1: Γιατί τι έπαιρνες εσύ?
2: Δεν θυμάμαι.
1: Πάλι Χατζηλίκο ο Γιάννης. Πάρε πασά μου, ό,τι θες.
2: Το κηλικείο είναι ανοιχτό για σένα. Ωχ, έλεγε ο κηλικιάρχης. Μπήκε ο κύριος Χριστοφορίδης. Κάντε όλοι στην άκρη να βγάλω τις λουκανικόπιτες και το σοκολατούχο γάλα.
1: Δεν σου βάζε η μάνα σου φαγητό.
2: Θυμάμαι, ρε φίλε. Δεν θυμάμαι αν μου βάζε.
1: Έλα, γόρι μου, πάρε ένα κοτά. Εντάξει, πήγαν δραγμές. Πάρε 10.000 δραγμές.
2: Έπαιρνε ο προσωπικός μου σεφ και έλεγε: στο διάλειμμα θα φτιάξω μία μελέτη για τον κύριο Χριστοφορίδη.
1: Μπράβο, ρε.
2: Αν θέλει κάποιος άλλος, παρακαλώ, είναι, ξέρω εγώ, 2.000
1: κατ' ολίγο. Ναι. Κάπως έτσι.
2: Δεν θυμάμαι τώρα.
1: Όχι, εμείς θυμάμαι ότι παίρναμε.
2: Ναι, δεν είπα ότι δεν έπαιρνα.
1: Ναι.
2: Ούτε ότι είχα όλα αυτά που προαναφέραμε.
1: Αλλά μπορεί και να τα έχει, γιατί δεν θυμάσαι.
2: Κοίταξε να δεις, μπορεί και να συνέβαινε.
1: Μπορεί και να συνέβαινε. Γιατί από ό,τι φαίνεται είναι μια ευχάριστη ανάμνηση με την έννοια ότι δεν έχει καθόλου στο μυαλό σου. Εγώ, ας πούμε, που έχω τη μάνα μου που μας έβαζε, μας έφτιαχνε το αλουμινόχαρτο, το θυμάμαι.
2: Τι στο αλουμινόχαρτο, τι εννοεί? Το στάκι δηλαδή.
1: Το στάκι.
2: Το στάκι, έτσι πώς το είπες, ναι, λες και έπαιρνε αρακά στο τάπερ.
1: Όχι, δεν έπαιρνε αρακά.
2: Το στάκι μπορεί να έπαιρνε, εντάξει.
1: Καλά.
2: Χρυσό. Όχι αλουμινόχαρτο, χρυσόχαρτο. Ο Χριστοφορίδης δεν πάει με αλουμινόχαρτα.
1: Σήμερα, κύριε Χρεπόνη, με τι τρώνε? Με
2: προσούτο.
1: Με προσούτο, κύριε.
2: Που έχω μπλέξει.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
1: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.

0: Η Σία με το Unstoppable, η Ειρήν Καρά λίγο πριν What a Feeling, το σημερινό ξεκίνημα στο Easy Breakfast πρωινό Τετάρτη, σεζόν 7, εβδομάδα 2, ημέρα 3. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλημέρα, καλώς σας βρήκαμε. Τα λάθη, γιατί κανονικά στο This or That,
0: ναι,
1: που είχαμε βάλει, που βάλαμε χθες.
0: Ναι, που λέγαμε είναι καλύτερο να φεύγεις 2 ώρες νωρίτερα την Παρασκευή, να πηγαίνεις 2 ώρες αργότερα την Τρίτη.
1: Την Τετάρτη έπρεπε να βάλουμε, που είναι το μέσο της εβδομάδας και δεν μπορείς να σηκωθείς με τίποτα.
0: Το ίδιο θα λέμε και αύριο. Την Πέμπτη έπρεπε να βάλουμε.
1: Όχι την Πέμπτη.
0: Και την Παρασκευή θα λέμε, την Παρασκευή έπρεπε να την βάλουμε τελείως εκτός.
1: Την Τετάρτη, ρε παιδί μου, η Τετάρτη που είναι στο μέσο της εβδομάδας και δεν βλέπεις ακόμα φως στο τούνελ. Γιατί Πέμπτη αρχίζει και βλέπεις φως στο τούνελ.
0: Και την Τετάρτη βλέπεις, μωρέ, εντάξει. Τρίτη είναι η Τρίτη, γι' αυτό βάλαμε την Τρίτη. Η Τρίτη είναι η χειρότερη.
1: Ναι.
0: Η Τρίτη είναι η πιο αδιάφορη. Νομίζω δηλαδή, ξέρω εγώ, τουλάχιστον για μένα.
1: Τέλος πάντων, εγώ δεν ήθελα καθόλου να είμαι εδώ σήμερα. Καλημέρα σας.
0: Τώρα ξέρεις τι θα πει ο ακροατής. Ούτε εγώ. Και θα πάει λίγο παρακάτω.
1: Όχι, ρε παιδί μου, να μην πάει παρακάτω. Στην πραγματικότητα, επειδή ο ακροατής θα πει ούτε εγώ, στη φάση που βρίσκεται, θα ταυτιστεί και θα μείνει.
0: Για να δούμε.
1: Για να δούμε.
0: Στις επόμενες μετρήσεις, αν θα μείνει αυτός ή εμείς. Λοιπόν, Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης, Easy Breakfast, λίγο το hack της ημέρας, Chris Isaac, Wicked Game και Lady Gaga με Bruno Mars, Die With A Smile, μέχρι τότε στον Easy 97,2.

0: Η Lady Gaga και ο Bruno Mars, Die With A Smile. Πρωινό Τετάρτης, 16 Σεπτέμβρη, είναι ο Easy, είναι το Easy Breakfast και είναι βεβαίως το hack της ημέρας. Πρέπει να πω και το πρώτο hack που είχες πει τότε, αν θυμάσαι,
1: μάλιστα,
0: για να είναι ωραίο το ταχύνι και να μην ανακατεύεις και τα λοιπά, το αποθηκεύεις ανάποδα. Εδώ έχω εδώ και μία εβδομάδα το ταχύνι, το έχω αναποδηγυρίσει και θα το ανοίξω αύριο.
1: Μπράβο σου. Μπράβο σου και να δούμε να μας πει το αποτέλεσμα.
0: Θα δουλέψει.
1: Κεφάλαιο καστανή ζάχαρη, που όλοι ξέρουμε ότι η καστανή ζάχαρη έχει μια τάση να γρομπαλιάζει, να χάνει, ρε παιδί μου, αυτή την υφή της μαλακής.
0: Ναι, θες καλέμι μετά, αν περάσει λίγος καιρός.
1: Α,
0: για
1: σου.
0: Να τη σπάσει, θες καλέμι.
1: Πώς θα τη διατηρήσουμε λοιπόν χωρίς να χρειαζόμαστε καλέμι? Ρίχνεις μια φέτα ψωμιού του τόστ ή μια φέτα μήλου στο σακουλάκι και έτσι διατηρείται μαλακή και μπορείς να τη βάζεις με το κουταλάκι.
0: Από την αρχή δηλαδή.
1: Από την...
0: Όχι,
1: το
0: όταν
1: ανοίγεις.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω, δεν είναι όταν γρομπαλιάσει το βάζω για να ξεγρομπαλιάσει. Με το που το ανοίγω, βάζω μέσα τη φέτα ψωμιού ή το μήλο.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω. Πρέπει να το κάνουμε το τεστ και με την γρομπαλιασμένη. Πάντως το θέμα είναι ότι αν ανοίξει τη ζάχαρη που τη βάζει εκεί πέρα μέσα στο δοχείο,
0: ναι,
1: και βάλει εκεί πέρα επιτόπου μία φετούλα ψωμί του τόστ ή μία φέτα μήλου, θα παραμείνει μαλακή και δροσερή.
0: Πάρα πολύ
1: δροσερή, όχι, αλλά
0: ενδιαφέρον και ναι, δροσερή μεταφορικά, ρε παιδί.
1: Ναι. Ζωντανή, να το πω, ζωντανή.
0: Έρος Ραμαζότη, un emozione per sempre. Un emozione per sempre. Ένα συνέστημα, φαντάζομαι, για πάντα θα εννοεί, γιατί αν από τα ισπανικά που ήδη έχω μάθει, ό,τι έχω μάθει, και τα ιταλικά μοιάζουν, νομίζω αυτό σημαίνει. Un emozione per sempre. Sempre, siempre είναι το για πάντα στα ισπανικά.
1: Μπορούσαμε να το βάλουμε και στο.
0: Ένα παντοτινό συνέστημα. Ναι, θα μπορούσε, αλλά άμα είναι έτσι, άμα ο εγκέφαλός μας δεν δουλέψει, γιατί να το βάλω δηλαδή στο AI κατευθείαν. Κατευθείαν AI, κατευθείαν Google εκεί να δω.
1: Όλα αυτά συμβαίνουν. Ο εγκέφαλός του δουλεύει 6,5 με 7. Μετά παίρνει μια ανάπαυλα.
0: Τουλάχιστον δουλεύει μισή ώρα. Ξέρετε κάτι άλλο που δεν δουλεύει με τα 10 λεπτά. Σε λίγο το σημερινό λέξο ελληνογκρεκόραμα.

0: Ο Matthew Fisher, What I Have to Fall in Love with You, Easy Breakfast, έτοιμη για το σημερινό λέξο ελληνοκρεκόρωμα. Όπως μου είπε η Μαρία εκτός Αρέχενθ, ενθουσιαστεί με τη σημερινή λέξη. Δεν είπε ενθουσιαστεί, αλλά είπε μια λέξη που δεν μπορεί να
1: γίνει. Και λίγα λες. Έφτασε σε μια. Σε ίστρο έφτασε. Δηλαδή, αν ήταν η εποχή που ζευγαρώνουν οι γάτες, θα είχα πρόβλημα. Έφτασε σε οργασμική κατάσταση. Έφτασα με αυτό. Μα είναι καταπληκτικό,
0: δεν
1: λες.
0: Γιατί, μόνο οι γάτες κυνηγάνε.
1: Ναι, επειδή τη ταΐζω. Τι ωραία, ρε παιδί μου, που είναι η γλώσσα μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για το λευκό και το άσπρο. Ποια είναι η διαφορά? Εδώ σε θέλω κάβουρα.
0: Ποια είναι η διαφορά? Δεν έχει διαφορά. Είναι το ίδιο πράγμα.
1: Το ίδιο πράγμα είναι. Αλλά πώς είπε, γιατί ξεκινεί. Κάποια λέμε λευκά και κάποια άσπρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Άκου τώρα. Το λευκός έρχεται από την αρχαία ελληνική γλώσσα. Από το λικ. Το λικ που ήταν το καθαρό, το φωτεινό, το λαμπερό, το διαυγές. Από εκεί έχει έρθει και το λυκόφως, από εκεί έχει έρθει και ο λίχνος.
0: Μάλιστα.
1: Το άσπρο όμως, ναι, δεν έρχεται από την αρχαία ελληνική γλώσσα.
0: Ναι.
1: Από το λικ έρχεται και το λουκ στο φως, το λατινικό.
0: Μάλιστα.
1: Το άσπρο όμως έρχεται από το άσπερ, το λατινικό, που σήμαινε τραχής.
0: Μάλιστα.
1: Πρόσεξε τώρα. Οι Βυζαντινοί ονομάζαν τα ολοκένουργια, τα φρέσκα, τα φρεσκοκομμένα ασημένια νομίσματα έτσι, γιατί ήταν στην υφή, ήταν ανάγλυφα, ήταν τραχιά. Οπότε, λόγω του ότι ήταν η άγρια η υφή τους από το καλούπι, τα λέγανε άσπερ. Τα λέγανε έτσι, άσπρα. Πρόσεξε τώρα. Επειδή το ασήμι αντανακλά στο φως, άμα το βάλεις πάνω στο φως, ναι, το ασήμι, ναι, ναι, δεν αντανακλά, ναι, ναι, και βγάζει ένα λευκό φως, έτσι σιγά σιγά άρχισε να είναι το, να συνδέεται το άσπρο με την λευκότητα. Στα Βυζαντινά χρόνια λοιπόν το λευκός παρέμεινε στο γραπτό λόγο και το άσπρος παρέμεινε στην προφορική παράδοση. Και από εκεί μάθαμε το άσπρο. Πρόσεξε τώρα.
0: Έχει κι άλλο, πρόσεξε.
1: Ναι.
0: Πόσο να προσέξω.
1: Από το άσπερ τώρα και το άσπερους προκύπτει το δικό μας το άσπορος. Το τραχή, δηλαδή από το τραχή, το ανώμαλο, ναι, ναι, το δύσβατο και το άσπαρτος. Εντάξει τώρα, δεν είναι φανταστικό.
0: Ναι, ωραία, ναι.
1: Δεν είναι φανταστικό το.
0: Άρα το άσπρο
1: και
0: είναι
1: το, άσπρο.
0: Το τραχή και το λευκό.
1: Όχι,
0: είναι το λίο.
1: Το άσπρο είναι το. Δεν κατάλαβε τίποτα.
0: Με τόσα πρόσεξα στο τέλος.
1: Άρα δεν πρόσεξες τίποτα.
0: Πρόσεξα στην αρχή.
1: Ναι.
0: Μετά δεύτερο στο πρόσεξε. Τρίτο, στο τρίτο ξέχασα το πρώτο. Στο τέταρτο ξέχασα το δεύτερο και κατέληξα
1: σε. Και τα δύο είναι τα λευκά. Απλά έτσι θα θυμάσαι. Το άσπρο έχει έρθει από το λατινικό,
0: από το λατινικό που είναι το τραχή από τα νομίσματα. Και το λευκό από το λικ, το αρχαίο ελληνικό που σήμαινε το. Δεν θυμάμαι τι σήμαινε. Αλλά είναι το λευκό.
1: Το καθαρό, το φωτεινό.
0: Σίγουρα δεν είναι το τραχή. Αυτό.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Όχι, ωραίο είναι, πάντως ήταν ωραίο.
1: Πάρα πολύ, πολύ ωραίο. Εσύ είναι πάρα πολύ ωραίο. Να έχει και λίγο νιώθει.
0: Δεν ξέρω αν ήταν να νιώσει αυτό που μου είπε εκτός αέρα ότι ένιωσε.
1: Ο καθένα
0: αλλά...
1: μου
0: τη. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, μια χαρά.
1: Ο καθένα μου τη
0: χαίρεται.
1: Είσαι σωματικό τύπο, εσύ. Χαίρεσαι με άλλα.
0: Δελτίο και επιστρέφουμε, ναι. Κυρίω τραχιά. Πρωί-πρωί, ρε φίλε.
2: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
3: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
2: Easy News.
4: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Μαραθώνει η απολογία. Απαιτητική και εξαντλητική διαδικασία των απολογιών για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς. Στις δύο τα ξημερώματα στον ανακριτή ολοκληρώθηκε η απολογία του 55χρονου γιατρού και ιδιοκτήτη του παθολογικού ιατρείου στο Κολωνάκι. Νωρίτερα και μετά από 8 ώρες ολοκλήρωσε την απολογία της η σύζυγός του, η οποία φέρεται να αζαλίστηκε και οι αστυνομικοί τη βοήθησαν να ξαπλώσει, ενώ μετά από λίγο κατέφθασε ασθενοφόρο να της παράσχει τις πρώτες βοήθειες και εκείνη αρνήθηκε την ιατρική φροντίδα. Στις 3.30 τα ξημερώματα ξεκίνησε η εξέτασή τους από τον εισαγγελέα που μαζί με τον ανακριτή θα αποφασίσουν για την ποινική μεταχείριση των δύο κατηγορουμένων για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Το ζήτημα που θα κριθεί είναι αν θα προφυλακιστούν ή αν θα αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Οι δύο γιατροί είναι αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο προφυλάκησης, καθώς η κατηγορία που τους βαρύνει επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων συνεχίζουν τη διαρκή επικαιροποίηση και βελτίωση της πλατφόρμας MyAgro για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2026. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στις 11 το πρωί θα παρουσιάσει στο σταθμό Μέτρο Συντάγματος τον πρότυπο απτικό χάρτη για άτομα με οπτική αναπηρία. Με απώλειες έκλεισε το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με φόντο την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, καθώς και την ανησυχία σχετικά με την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προετοιμάζεται να προχωρήσει στην παράδοση στο Ισραήλ πολύ μεγάλης ποσότητας δεκάδων χιλιάδων βομβών, όπως ανέφεραν μέσα ενημέρωσης το Ηνωμένο Πολιτειών, συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών από τα πλέον καταστροφικά στο αμερικανικό οπλοστάσιο. Sports. Ο Προμηθέας προκρίθηκε στα προημιτελικά της προκριματικής φάσης του Basketball Champions League, αποκλείοντας σε νοκάουτ αγώνα με 92-82 την Αυστριακή Βιέννη στην πόλη Σαμόκοφ της Βουλγαρίας. Easy weather. Την ευχαία σήμερα στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική με ένταση τριών μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
2: Ξυπνάει με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
0: Με αυξημένη κυκλοφορία στον Κηφισό στην άνοδο αυτή την ώρα από τα Σεπόλια προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Δάφνη και μετά προς τη λίμνη Κομοδούρου λίγο πριν τα δύο ληστήρια. 16 Σεπτεμβρίου ήταν το 1934 όταν ο Ντόναλντ Ντακ, η διάσημη πάπια της Disney και ανιψιός του Σκρούτζ Μακντάκ, εμφανίζεται για πρώτη φορά σε comic strip εφημερίδας. Γιατί γελάς?
1: Γιατί μετά από το λεξιλινογκρακόραμα φτάσαμε στο.
0: Ο καθένας ό,τι τον ενδιαφέρει.
1: Με ό,τι έρχεται σε ύστερα.
0: Εσύ διάβαζε λέξεις, εγώ διαβάζω τις λέξεις της Λιμνούπολης. Μπαραγκουάκ.
1: Έλα, μην λες ψέματα τώρα, δεν διαβάζεις λέξεις, βλέπεις εικόνες.
0: Διαβάζω και λέξεις.
1: Α, διαβάζεις, εντάξει, οκ. Okay.
0: Με δυσκολία πλέον, γιατί είναι πολύ μικρά τα γράμματα. Μάλλον έχει αυξηθεί η πρεσβειοποίηση μου.
1: Δηλαδή, αυτά τώρα, πλάκα-πλάκα στα κόμικ. Ήταν πάρα πολύ μικρά
0: είναι
1: τα
0: μικρά,
1: γράμματα.
0: Εσύ, είναι
1: πάρα
0: μικρά.
1: Πολύ.
0: Και συνεχίζουν, επειδή εγώ συνεχίζω και αγοράζω. Συνεχίζουν να είναι μικρά.
1: Ναι, προσπαθούν να χωρέσουν μάλλον περισσότερες εικόνες σε λιγότερες σελίδες.
0: Σιγά μου ρε, μπορεί να αποκάλυψεις τώρα τι είναι.
1: Αυτό θα είναι. Βάζουν με περισσότερες εικόνες
0: για να γλιτώσουν, ας πούμε, μελάνι και εκτύπωση.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Εγώ πάντως πρέπει να είναι πρωί, να είμαι δίπλα στο παράθυρο. Ναι. Αλλιώς το βράδυ θέλω μεγεθυντικό φακό.
1: Μην έρχεσαι στη δουλειά μου, είναι για να διαβάζεις κόμιξ.
0: Μακάρι αυτή η ώρα. Αυτή είναι η δουλειά. Να ήταν αυτή η δουλειά μου. Δηλαδή είχε μια πολύ καλή δουλειά, βγήκε μια κόμικ καλύτερη.
1: Ναι. Μια κόμικ καλύτερη.
0: Δελφινάριο. Σαν σήμερα το 1984. Το NBC προβάλλει το πρώτο επεισόδιο μιας σειράς που έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία και στη χώρα μας και έπαιξε ρόλο και στη μόδα τότε, με αφορμή και το πρόσφατο trend εκεί στα social media, το Miami Vice, η σκληρή του Miami. Το 1999 προβάλλεται για πρώτη φορά στην Ολλανδία το Big Brother, με τεράστια επιτυχία παγκοσμίως και στη χώρα μας βέβαιως. Αυτά χοντρικά περί γεγονότων. Η Queen, Another One Bites the Dust, η Travis αμέσως μετά με το Sync και επιστρέφουμε να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας.

0: Η Travis και το Sing στο Easy Breakfast. Η Queen λίγο πριν, Another One Bites the Dust. 7 και 12 πρώτα λεπτά πρωινό Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου. Με το νούμερο ένα θέμα βεβαίως να αποτελεί η υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Με το τελευταίο, τα τελευταία έτσι νέα, γιατί δεν έχουμε να προσθέσουμε για κάτι που δεν έχει υποθεί. Αλλά αν δεν το ακούσατε, είναι ότι τα ξημερώματα προφυλακίστηκαν τελικά οι δύο γιατροί. Αποφασίστηκε η προφυλάκησή τους
1: λόγω των αντιφάσεων των ευρημάτων της ελληνικής αστυνομίας σε σχέση με τις απολογίες τους. Εν τω μεταξύ, οι βοηθοί θα απολογούνταν κατά τη μία ώρα το μεσημέρι, έτσι.
0: Μία ξεκίνησα.
1: Μία ξεκίνησα. Έμπαινα λοιπόν κι εγώ.
0: Και εγώ έμπαινα.
1: Στις 5-6, τι γίνεται, μου το ξεχάσανε.
0: Βγήκα στις 10 το βράδυ.
1: Μαραθώνια λοιπόν οι απολογίες. Στις 6 το πρωί βγήκε η απόφαση του εισαγγελέα με του δικαστή.
0: Του ανακριτή.
1: Του ανακριτή.
0: Για προφυλάκηση.
1: Για προφυλάκηση. Αυτά.
0: Ναι. Τι άλλο έχουμε?
1: Το πετρέλαιο, δεν θα μιλήσει για το πετρέλαιο. Μετά, μέσα στο καπάκι.
0: Ξέρω αν θέλω να μιλήσω για το πετρέλαιο.
1: Δεν θες να με μιλήσει για το πετρέλαιο.
0: Το σκεφτώ.
1: Πάντως, χθες είχε όντως δροσούλα. Ήταν η πρώτη μέρα και εγώ χωρίς κλιματιστικό. Ήταν πολύ ωραία.
0: Εγώ κάποια στιγμή ξύπνησα γύρω στις 12.30-1.
1: Κρύωσες. Και βάλες κλίμα. Έβαλες...
0: Το άνοιξα λίγο, όχι το άνοιξα. Το άνοιξα.
1: Ζεστάθηκα. Έβαλες...
0: Ζεστάθηκα, το άνοιξα λίγο και το ξαναδέει για 2 ώρες.
1: Εντάξει, μωρέ, τώρα εσείς λογικό είναι, γιατί υπάρχει αυτό το πάθος με στην κρεβατοκάμαρα και η υγρασία από την Καστέλα.
0: Ναι, παιδί μου, αφού περνά.
1: Κοκτέιλ εκρηκτικό.
0: Έξω όσοι περνάνε.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Καψώνουν.
0: Καψώνουν, λένε θα είναι η άσφαλτος. Δεν είναι η άσφαλτος,
1: ναι,
0: όμως,
1: ναι, ναι,
0: όχι.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι και ο δεύτερος.
1: Ναι, ναι, ναι. Εκτός και αν η άσφαλτος είναι ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι. Μήπως γίνονται τίποτα έργα εκεί πέρα.
0: Όχι, όχι,
1: όχι. Είναι το πάθος.
0: Το οποίο μας κοστίζει ενεργειακά, όπως καταλαβαίνεις. Πρέπει λίγο να το μετριάσω, γιατί δεν συμφέρει.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Άμα έρθει όντως βαρύς χειμώνας, έτσι όπως λένε, εκεί θα σε βοηθήσει αυτό.
0: Ναι, αλλά από τώρα μέχρι τότε τι θα κάνω, καώ εγώ.
1: Έχεις
0: δίκιο. Έχω περάσει δύσκολο καλοκαίρι, δύσκολα χρόνια γενικά.
1: Έχεις δίκιο και η αλήθεια είναι ότι έχει αλλάξει ο καιρός. Δηλαδή τώρα πόσο κρύο να κάνει, 2 μήνες, 3 τους υπόλοιπους, 7-8 θα είναι κλιματιστικό. Με αυτό το πάθος.
0: Ναι, δεν χρειάζεται. Εντάξει. Πώς θα μου. Πρέπει να κάνω σέρβις στο κλιματιστικό. Πολύ φθηνότερα θα μου έρθει σε σχέση με την ενέργεια που θα σπαταλήσω, ας πούμε.
1: Να κάνεις. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι η δική σας αγάπη κοστίζει. Ενώ η Τζένιφερ Λόπεζ εδώ πέρα που λέγεται μεγάλη την επιτυχία.
0: Λάφταν κοστίζει. Και λες, λάχα, αυτή δεν κοστίζει τίποτα. Αυτή. Εντάξει.
1: Αγάπη μόνο.
0: Εδώ για λέμε τώρα αλήθειες, όλες οι αγάπες κοστίζουν. Έτσι. Και
1: εσένα πάντως μέχρι στιγμής σου έχουν κοστίσει φθηνά.
0: Άλλο αυτό, αλλά

0: Κομματάρα, ο Ντάτι και το Take Me There στο Easy Breakfast της Τετάρτης, 7 και 22 πρώτα λεπτά.
1: Κάψωσες και με το τραγούδι. Κάψωσες και με το τραγούδι.
0: Δεν καταλαβαίνεις. Εγώ τώρα είμαι σε κατάσταση, επειδή είμαι και στα χρόνια αυτά τα πολύ ενεργά, ρε παιδί μου. Δηλαδή μετά τα 50 ο άντρας, δηλαδή.
1: Άμα έχει και νέα γυναίκα και όλα, δεν το συζητώ. Λοιπόν, ήρθε και μήνυμα από τη Μαρία του Μασάτου που μας ακούει και όλα. Γιατί πάει, ετοιμάζεται να πάει στο γυρίσμα. Ή έκανε και ένα ωραίο αστείο. Είπε Ζε Στάθη. Ωραίο, ρε παιδί μου. Απλό, ωραίο,
0: ωραίο.
1: Το οποίο μπορείς να το δεις και στο γραπτολόγο και στον προφορικό. Αυτό είναι η αξία αυτό. Ζε Στάθη και. Αυτός είσαι. Ο Ζε Στάθη και. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε τώρα. Είναι να μην σου βγει το όνομα.
0: Ναι, δεν μπορώ να την πετάξω από πάνω μου.
1: Και επειδή εντάξει, κακά τα ψέματα. Δηλαδή, έχει και 50 χρόνια ζωή.
0: Δεν με πλησιάζουν.
1: Ακριβώς.
0: Όταν ήμουν ελεύθερος. Ναι, για αυτό το λόγο.
1: Μα και τώρα σε πλησιάζουν. Απλά τώρα από πίσω είναι. Υπάρχει η κυρία με το χαράτσι, οπότε όλα καλά.
0: Πετρέλαιο. Στα 108 δολάρια το Brent.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς λέει που οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν αυξημένα αποθέματα και ανέκοψαν το ανωδικό σερί. Πάρει καλά δηλαδή. Πόσο θα πίνει το πετρέλαιο. Έχουμε αυτό το θέμα με τον αγωγό Ανατολής Δύσης από τη Σαουδική Αραβία, ο οποίος χτυπήθηκε από τους Χούθη και έχουν παγώσει παραδόσεις για Σεπτέμβρη και Οκτώβρη. Και έχει αυξηθεί η ανησυχία. Και ανεβαίνουν οι τιμές. Εντάξει. Προβλέπεται ο χειμώνας να είναι. Αν δεν γίνει κάτι δηλαδή, που εγώ πιστεύω ότι κάτι θα γίνει. Δηλαδή, ναι. Μην ξεχνάμε ότι πίσω από τις ειδήσεις που διαβάζουμε εμείς με τρομοκρατικούς τίτλους, εφιάλτες κλπ., τα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια στα χρηματιστήρια με μία-δύο μέρες ανόδου και άλλες δύο μέρες καθόδου πάνε και έρχονται, έτσι.
1: Καλά, δεν το συζητώ. Και επίσης, μην ξεχνάμε κιόλας ότι ο φόβος είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο ελέγχου.
0: Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Γενικά, στη ζωή από αρχαιοτάτων χρόνων.
0: Λοιπόν,
1: είτε φοβόσου να τον ουρανόμισε που πέσει στο κεφάλι, είτε το δεινόσαυρο.
0: Ακριβώς. Τζο Κόκερ για την συνέχεια και το κλείσιμο, το μουσικό κλείσιμο δηλαδή του ημιώρου αυτού τη
1: εκπομπή.
0: Ανέβηκε η θερμοκρασία μου παραπάνω από το όριο.
1: Α, ήταν κακάει και ο θερμοστάτης και τώρα για
0: να. Είναι έτοιμος να εκραγεί ο θερμοστάτης. You can leave your hair on. Είναι και το τραγούδι τέτοιο τώρα, κατάλαβε.
1: Α, τώρα τι σου θύμισε. Ναι, τα ψυγεία που ανοίγανε.
0: Οι φράουλες εκεί, οι σαντιγές και τα λοιπά.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα τι να κάνω.

0: Ο Τζοκόκερ στο Easy Breakfast. Να, τώρα κλείνοντας τα μικρόφωνα, διάβασα πρώτη σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Εντάξει,
1: ωραία.
0: Έχουν σύσκεψη οι άνθρωποι, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει.
0: Ξέρεις τι λένε, ότι όπου έχει πολλά meeting και πολλές συσκέψεις γίνεται λίγη δουλειά.
1: Εσύ αυτό το λες επειδή σου λέμε να κάνουμε meeting για τη δικιά μας τη δουλειά.
0: Μα δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Όπου κάνουν meeting. Δεν δουλεύει. Όσο κάνεις meeting, τόσο δεν δουλεύει.
1: Επίσης, άλλα νέα χθες, διάβασα κάπου τυχαία ότι για 16η μέρα συνεχίζεται.
0: Φωτιά στην Κόνιτσα.
1: Ναι, στην Τραπεζίτσα Κόνιτσα. Το λέω γιατί δεν υπάρχει πουθενά στα site και σε όλα αυτά. 16η μέρα στο βουνό εκεί πάνω, που έβρεξε κιόλας. Περιμένουμε τις βροχές μας και θα το σωθούμε.
0: Λοιπόν, ρωτάτε για το Easy Pass, για τη Celine Dion, για το Easy Live Experience, γιατί δεν το έχετε ακούσει. 22 Μαΐου ημέρα Σάββατο, πολυβολικό. Στο Παρίσι κάποιος ή κάποια από εσάς θα βρεθεί.
1: Πολυβολικό.
0: Πολυβολικό που είναι Σάββατο.
1: Πολυβολικό. Όχι πολυβολικό. Νόμιζα πολυβολικό. Εθνική άμυνα. Όχι, για πες.
0: Πολυβολικό.
1: Ναι.
0: Στο Παρίσι. Τι έγινε σήμερα, έχετε. Πάνε και έρχονται τα λογοπαίγνια. Λοιπόν, Easy Live Experience Celine Dion. Δηλώνεται συμμετοχή στο soundist.gr κάθετο Easy 972. Χρειάζεστε βεβαίως το Easy Pass της ημέρας. Και το Easy Pass για σήμερα είναι η λέξη έρωτας.
1: Α, ελληνικότατη, μπράβο.
0: 9 Οκτωβρίου η κλήρωση εδώ στο Easy Breakfast. Έρωτας λοιπόν, για να διεκδικήσετε τις όποιες πιθανότητες έχετε να δείτε ζωντανά τη Celine Dion με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Easy 97,2. Σε άλλα νέα, για να μιλήσουμε και λίγο για βιβλία πριν πάμε στο break και το Jukebooks βεβαίως, την καλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα με audiobooks. Μπορείτε να ακούσετε όλα τα βιβλία που έχετε αφήσει, θέλετε να διαβάσετε και δεν έχετε βρει χρόνο. Μπορείτε να εκμεταλλευτείτε και την προσφορά που τρέχει για λίγες μέρες και να κερδίσετε 50% έκπτωση στη μηνιαία συνδρομή. Από 9,99 το μήνα, μόνο 4,99. Μπείτε στο jukebox.gr για περισσότερες λεπτομέρειες. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
3: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
4: Ο Easy 97,2 προτείνει.
5: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ταξιδεύει ως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο Απαρή του Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 οικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνει όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρει ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
9: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
10: Dirty. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
11: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
12: Γιατί σου έλειψε το νησί?
11: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
12: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
11: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
12: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.

0: Εδώ είμαστε, πρωινό Τετάρτη, σεζόν 7, εβδομάδα 2, μέρα 3, 34 λεπτά μετά τις 7.
1: Αμάν.
0: Πες το ρε άνθρωπε.
1: Ναι, εντάξει, κοίταγα για τα τηγάνια που πήρε η Δέσποινα.
0: Κάστο τηγάνια τώρα, έχουμε εκπομπή.
1: Μα έχω ένα αντικολλητικό και έχει κάποιες.
0: Είναι σημαντικότερο πώς.
1: Δεν είναι.
0: Καρκινογόνα.
1: Λοιπόν, Easy Movie Experience powered by the E. Μιλάμε για αυτή την καταπληκτική ενέργεια που ο Easy 97,2 και ο E σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinema στο The Mall Athens και απολαμβάνει μια εκπληκτική ταινία, μια κινηματογραφική εμπειρία θα το λέγαμε καλύτερα, γιατί περιλαμβάνει φαγητό, ποτό, luxury seats και την ταινία, η οποία παραμένει μυστήριο μέχρι την έναρξη προβολής. Το μόνο που γνωρίζουμε εκ των προτέρων, εντάξει, εμείς το μαθαίνουμε και λίγο πιο πριν, γιατί κάνουμε
0: το εισαγωγικό,
1: αλλά προς το παρόν, ας πούμε, δεν μας το έχουν πει. Το μόνο που γνωρίζουμε εκ των προτέρων είναι το είδος της και έτσι αφήνουμε τη μαγεία να αποκαλυφθεί στη μεγάλη οθόνη σε εσάς. Αυτή τη φορά λοιπόν μας έχουν πει ότι είναι μια περιπέτεια γεμάτη δράση, χιούμορ και ανατροπές. Για κάντε το συνδυασμό και άμα το βρείτε, πείτε μας και εμάς γιατί δεν το ξέρουμε. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Οπότε εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο soundist.gr κάθετος Easy972, να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής και να μπεις στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by the E. Μιλάμε για μια κινηματογραφική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσεις.
0: Έχουμε αρκετή κίνηση στον Κεφισό, στην κάθοδο. Έχει μποτιλιάρισμα σε αρκετά μεγάλο κομμάτι από τη Μεταμόρφωση και κάτω μέχρι και τη Λένορμαν και στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών πάνω μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Στο ρεύμα εξόδου τη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια. Δυσκολεύει και η Συγκρού στην άνοδο ψηλά μετά τον Αγιοσώστη. Η Καλλιρόηση Αρδιτού και η Βασιλέως Κωνσταντίνου. Καθυστερήσεις χαμηλά στην Κηφισία κυρίως του ύψους των Αμπελοκήπων και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Αυτά μας δίνει ο χάρτης. Αυτά μεταφέρουμε και εμείς. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το δελτίο των 8. Σε λίγο έρχεται το σημερινό This or That.
1: Έχει βέβαια.
0: Ναι. Χθες όλοι
1: το 89% επέλεξε 2 ώρες να φεύγει από τη δουλειά του πιο νωρίς την Παρασκευή. Η Τρίτη πήγε άπατη. Η Δευτέρα μπορεί να έχει καλύτερες περιπτώσεις, αλλά λύσεξε για την Τρίτη.
0: Λύσεξε, ναι.

0: Ο Σλιμάν, πρωινό Τετάρτη στο Easy Breakfast. Είναι ώρα βεβαίως για το
1: This or That.
0: Λοιπόν, χθες μπήκα σε ένα site με ηθικά διλήμματα. Οπότε το λέω ότι είναι ηθικό το δίλημα. Λέω επίσης ότι στο Instagram που θα το ανεβάσουμε σε λίγο σε βίντεο δεν φαίνεται ποιος ψηφίζει. Θέλω να πω, ψηφίστε ελεύθερα. Όπως και στο Viber που ψηφίζετε.
2: Σωστό. Είναι ανώνυμη η ψήφος.
0: Βλέπω δηλαδή. Βλέπω τις απαντήσεις, αλλά δεν κάθομαι να δω τώρα ποιος είναι ποιος. Και...
2: Α, είναι πολύ ηθικό το δίλημα προφανώς και τώρα μας προετοιμάζει ο Στάθης ο Χριστόφορος.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι απαντήστε.
2: Δεν θα κρίνεις τέλος πάντων.
0: Απαντήστε, εσύ. Ναι, δεν θα κρίνω.
2: Ναι.
0: Απαντήστε με το χέρι στη φωτιά, έτσι.
2: Στην καρδιά.
0: Στην καρδιά, ναι, και λέω στη φωτιά. Μποάνει η καρδιά σου και από έρωτα όμως.
2: Α, ναι, και είναι αυτό το πάθος που λέγαμε από τις 6.30 το πρωί που το έχεις, ναι.
0: Το έτερον σου ήμιση δέχεται πρόταση να κάνει γυμνή φωτογράφηση για 500.000 ευρώ. Θα ναι. κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο.
2: Ναι.
0: Ναι ή όχι.
2: Ναι, μωρέ, εντάξει τώρα.
0: Αυτή είναι η κρύα η καρδιά.
2: Εντάξει τώρα, τι να κάνουμε.
0: Κάτσε ρε φίλε, περίμενε το εντάξει το λες. Γιατί σου
2: έβαλα. Σε ποιο σου έβαλα... διαδίκτυο θα κυκλοφορήσει.
0: Στο σκοτεινό, σε ποιο διαδίκτυο. Θα μπαίνει στο Google, θα βάζει. Το όνομα, η φίλη σου, ο περιγυρός και θα βγαίνει η γυμνή φωτογράφηση.
2: Δεν βγαίνουν έτσι οι γυμνές φωτογραφίσεις.
0: Πώς βγαίνουν οι γυμνές φωτογραφίσεις.
2: Πρέπει να πας σε συγκεκριμένα sites.
0: Σιγά.
2: Μιλημένος.
0: Βάζεις το όνομα και τα λοιπά και βγαίνει από κάτω το μιλημένο site.
2: Ωραία.
0: Πού νομίζεις, πού ζεις, μωρέ, σε μιλημένο site.
2: Άκουρε, Στάθη, τώρα μπορεί και να ντρέπεσαι εσύ να το κάνεις. Εντάξει, λογικό.
0: Όχι,
2: είναι.
0: Δεν ντρέπεσαι εσύ.
2: Μπορεί να ντρέπεσαι την Δέσποινα για να βγεις και να εκθέσεις τα κάλλη σου. Αν εμείς τώρα ήμασταν τυχεροί και έχουμε μπλέξει με ταλαντούχους, δεν ντρεπόμαστε. Άστο εκεί πέρα να είναι χάρη για
0: γιατί,
2: κόσμο.
0: Γιατί, δηλαδή, είναι μόνο θέμα προσόντων για να κάνεις γυμνή φωτογράφηση ή όχι. Και δε, ωραία, βάζω και έναν άλλο παράγοντα μέσα τώρα που το ανέφερες. Δεν θα υποστεί φωτογράφηση ψηφιακή επεξεργασία. Δεν θα παίξει τίποτα Photoshop, φίλτρα και.
2: Για τον σύντροφό μου δεν είπες, δεν είπες για μένα. Να βγει για να πάρουμε τα λεφτά.
0: Αυτό σου λέω τα λεφτά, αλλά σκέψου ότι είναι κάτι το οποίο θα υπάρχει για πάντα. Κάτι το οποίο μπορεί αύριο μεθαύριο.
2: Τα παιδιά μας.
0: Μπορεί να δει το παιδί. Α, έτσι. Το,
2: είμαι και σε ένα παραγωγική ηλικία. Δηλαδή πρέπει να σκεφτώ ότι είμαι και σε ένα παραγωγική και θα έχουμε παιδιά.
0: Το έτερό σου ήμιση δέχεται πρόταση να κάνει γυμνή φωτογράφηση για 500.000 ευρώ. Εν τω μεταξύ το Viber, γιατί έχουμε και το Viber. 6981-972-972 με την άκρη του ματιού μου. Βλέπω αναβοσβήνει συνέχεια.
2: Λοιπόν, προτιμάτε. Προτιμάτε λοιπόν το έτερο νήμιση να κάνει γυμνή φωτογράφηση και να πάρει 500.000 ευρώ. Τέχνη, ακριβώς. Ναι. Ή το άλλο τι ήτανε.
0: Ναι ή όχι.
2: Α, ναι ή όχι.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε.
0: Έχει λέει ωραίο τσιμποτό ποπό, ναι.
2: Πλέον, ναι. Στην εποχή που είμαστε, ναι. Που ο καθένας βγαίνει και υπάρχει και όλη αυτή η πληροφόρηση. Άμα το λέγεις αυτό 20 χρόνια πίσω, να βγεις εφημερίδες, κάτι μπορεί να γινόταν. Τώρα νομίζω πια. Δεν γίνεται.
0: Καλά,
2: οι μισοί Instagram λογαριασμοί έχουν μέσα.
0: Δεν είναι το ίδιο τώρα, ρε εσύ.
2: Επίσης υπάρχει το OnlyFans, το οποίο πλέον σαρώνει και βλέπεις κάτι κοριτσάκια σαν τα Κρέτα νερά ή κάτι αγοράκια. Και είναι στο... Δεν νομίζω ότι. Τέλος πάντων, εσύ φαντάζομαι η απάντησή σου είναι όχι.
0: Δεν ξέρω τι είναι.
2: Α, δεν ξέρεις τι είναι. Για να
0: στα μηνύματα να ξέρεις υπάρχει μόνο ένα όχι. Όλα τα λένε ναι.
2: Όλα ναι.
0: Για το Viber. Τώρα στο Instagram θα το ανεβάσουμε σε πολύ λίγο με το καθημερινό.
2: Εσύ τι θα έλεγες να μας πεις.
0: Που κάνουμε. Τι
2: που
0: θα
2: φοράει
0: έλεγα
2: η άλλη ένα ντεκολτέ και αρχίζει και λες μαζέψου.
0: Αυτό θα έλεγα.
2: Μαζέψου.
0: Καλά, μην το παρουσιάζεις τώρα λες και με.
2: Το κάνεις αυτό.
0: Εντάξει, ρε φίλε.
2: Το κάνεις. Άμα είναι λίγο κοντό, κατέβασε. Δηλαδή εδώ πέρα που τη βλέπουμε τη Δέσποινα σαν τον Κιμ Γιονγκούν. Δηλαδή και καμία θηλυκό. Ό,τι και να φορέσει ενώ θέλω από ό,τι.
0: Ναι, θέλω να κυκλοφορήσει σαν τη Μαρίζα Κόχ.
2: Ωραία. Εντάξει, άρα η απάντησή σου είναι όχι.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μάλλον, ναι, μάλλον όχι θέλω.
2: Αν ανεβάσω την τιμή και το κάνω ένα εκατομμύριο, όχι τώρα για τους ανθρώπους, για σένα.
0: Δεν μπορείς να με δελεάσεις με τα χρήματα.
2: 10 εκατομμύρια.
0: Πάρε μια τυρόπιτα και κλείσαμε.
2: Ωραία.
0: Την καλή όμως έτσι. Την καλή την τυρόπιτα. Γιατί η Μαρία, ξέρετε, παραγγείλαμε από ένα μαγαζί. Ήθελα να παραγγείλει μας χεράσει, παραγγείλει από άλλο μαγαζί.
2: Δεν θυμόμουν το όνομα.
0: Πολύ χειρότερο που είχε απλώς τη λέξη του ενός μαγαζιού και.
2: Δεν θυμόμουν.
0: Βλέχτηκε. Fly me to the moon, Τερέζα, για τη συνέχεια στο πρωινό της Τετάρτης τονίζει.

0: Η Savage Garden to the Moon and Back στο Easy Breakfast με το This or That να έχει αρχίσει πλέον και το όχι δηλαδή να αποκτά αρκετούς φίλους, γιατί άμα το καλοσκεφτείς δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα.
1: Εμείς καταλήξαμε με το Στάθη πάντως ότι ο Στάθης δεν θα άντεχε. Κοίτα να δεις, και να έλεγες ναι.
0: Ενέρεση μετά.
1: Νομίζω θα μπούκαρες την ώρα της φωτογράφησης και θα έλεγες όχι, Δέσποινα!
0: Και θα έμενα εγώ μπροστά γυμνός με άλμα και θα βγαίνω εγώ στη φωτογράφηση.
1: Ναι, αλλά για εσάς κυρίες 10 ευρώ. Για την κυρία 500 χιλιάρικα. Το 10 ευρώ σας και πήγε.
0: Αν σε γνώριζα και έχεις ήδη κάνει. Εντάξει, μπορεί. Αν το ξέρω δηλαδή από πριν. Βέβαια δεν έχω πάρει τα λεφτά, τα έχεις πάρει εσύ. Ενώ στην άλλη περίπτωση είναι ποσό το οποίο αποκτήθηκε εντός, αν είναι γάμος, εντός γάμου, οπότε σε ενδεχόμενο διαζύγιο.
1: Υπάρχει διεκδίκηση μετά. Μήπως να την κάνεις και μετά να πάρεις τη 250 ευρώ. Μια χαρά. Θυμάσαι την ταινία Την Ανηθική Πρόταση.
0: Ναι, μωρέ,
1: που ακριβώς αυτό πραγματευόταν. Γιατί είχε δεχτεί ο σύζυγος της Ντέμι Μουρ, νομίζω. Ναι, μπράβο, με τον κούκλο, τον Πέδαρο εκεί πέρα, τον Ρόμπερτ
0: Ρέντφορντ.
1: Ακριβώς. Και μετά. Όλο αυτό το πράγμα άρχισε να μπαίνει σαν υγρασίες. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολο. Αλλά εγώ ξέρεις τι σκέφτηκα. Σκέφτηκα τώρα. Με βάση τώρα το δικό μου ποινικό μητρό και με βάση το ποινικό μητρό αυτών που διαλέγω, πόσο θα κρατήσει σχέση? Ας την κάνει.
0: Όχι, μην βάζουμε τώρα αστερίσκους. Μιλάμε για μια σχέση που έχεις διαρκείας, με άνθρωπο με τον οποίο είσαι μαζί. Και πιστεύεις ότι θα είσαι μαζί και από εδώ και στη συνέχεια της ζωής.
1: Το πιστεύω κιόλας. Εντάξει, τώρα άμα το πιστεύω, τότε καλοφάγωτα.
0: Εντάξει, με βάση το δικό σου ποινικό μητρό, δεν απευθύνεται σε σένα η ερώτηση.
1: Εντάξει, ωραία. Και εκεί που έχεις ετοιμαστεί, λοιπόν, έχεις εταριστεί, ετοιμάζεσαι να βγεις έξω, είσαι έτοιμος, έτοιμη για μια ωραία νύχτα, τέγκ, ένα σπυράκι εμφανίζεται την πιο ακατάλληλη στιγμή. Τα Acnofix Patches Pimples and Spots είναι αυτοκόλλητα επιθέματα για τοπική εφαρμογή σε σπυράκια και μαύρα στίγματα για λιπαρές επιδερμίδες μετά της ακμής. Με σαλικυλικό οξύ και tea tree oil βοηθούν στην αντιμετώπιση των ατελειών και στη μείωση της εμφάνισής τους. Acnofix Patches. Στοχευμένη φροντίδα εκεί που τη χρειάζεσαι. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
0: Η Άντζελα Πασχοπούλου έρχεται με το δελτίο ειδήσεων. Τώρα λέγω που πήγα στο Instagram, έχει 100% το ναι. Τώρα βέβαια, αν πει είναι ακόμη και νωρίς.
1: Εντάξει, θα είναι δύο-τρεις απαντήσεις.
0: Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά, λίγα λεπτά μετά τις 8 με τα νεότερα για την κίνηση.
2: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ταξιδεύει έως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο Απαρή του Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 εικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.

0: Dipam. Dipam το school και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Dipam. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Dipam ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά. Dipam. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
3: Ντέρτι. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Easy News.
5: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Λίγο μετά τις 6.30 το πρωί ολοκληρώθηκε η διαδικασία των απολογιών των δύο κατηγορούμενων γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, η οποία ξεκίνησε στις 2 το μεσημέρι με την κατηγορούμενη γιατρό να εισέρχεται πρώτη στο νεκρατικό γραφείο. Το ζευγάρι προφυλακίστηκε με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο που τους είχε απαγγελθεί έπειτα από σημαντικό υλικό που διαβιβάστηκε από την αστυνομία. Στις πολύ ωραίες απολογίες τους, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί προσπάθησαν να δικαιολογήσουν τις ενέργειές τους, αρνούμενοι πως οι ίδιοι έκαναν κάποιο λάθος το οποίο οδήγησε στο θάνατο τον Γιώργο Μαζονάκη. Αρνήθηκαν κατηγορηματικά όχι μόνο το δόλο που τους αποδίδεται, αλλά και τις κρίσιμες παραλήψεις που τους καταλογίζει το βαρύτατο κατηγορητήριο. Ακινητοποιούνται οι δημόσιες υπηρεσίες στην Αττική σήμερα, ημέρα της δεύτερης ψηφοφορίας στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Με σημείο αιχμής των κινητοποιήσεων των εργαζομένων του Δημοσίου, σειρά συνταγματικών διατάξεων που προωθούνται προς αναθεώρηση, η ΕΔΔΗ έχει εξαγγείλει για σήμερα στις 12 και μέχρι τη λήξη της βάρδιας στάσεις εργασίας στο λεκανοπέδιο, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των εργαζομένων στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα στη 1 το μεσημέρι. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, Μυτιλίνη, Σκύρο, Ποράδες, Λίμνο, Σαμοθράκη, αλλά και σε περιοχές Φθιώτιδας και Εύρου. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Το πρόγραμμα καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας μετά την πιλωτική εφαρμογή του. Η αίτηση υποβάλλεται μέχρι και την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Προσωπικού Βοηθού. Με απώλειες έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με φόντο την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, καθώς και την ανησυχία σχετικά με την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.
4: Easy Sports.
5: Μετά τη Σλοβενία, η εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών νίκησε με 3-1 και τη Σουηδία στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του Eurovolley και πλέον είναι ένα βήμα μακριά από την πρόκρισή της στους 16 της διοργάνωσης. Η Γαλανόλευκη παίζει αύριο με τη Σλοβακία στις 5 το απόγευμα. Ευρωπαϊκή πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος υποδέχεται την Γιαγκελόνια στις 10 το βράδυ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.
4: Easy weather.
5: Στην ευχές ημέρα στην Αττική κυρίως από το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διεύθυνσης 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

0: με τη Μαρία και τον Στάφη στον Easy 97,2.
1: Με αρκετά δύσκολη εικόνα στην Αθήνα σε σχέση με την κίνηση και σκέφτομαι τι θα γίνει με την πρώτη βροχή. Στον Κηφισό στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση έχει μποτιλιάρισμα μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών, στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και μετά τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, το κλασικό σημείο από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Η Κηφισία στην κάθοδο κατά διαστήματα από το Κάτ προς το Μαρούσι, από τον παράδεισο Αμαρουσίου προς το Χαλάνδρι και από το νέο ψυχικό προς το Σαμπελόκι, που στην άνοδο από την Πανόρμου και πάνω μέχρι και περίπου την Εθνική Αντιστάσεως. Ο άξονας Καλλιρόης Αρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, η Συγκρού χαμηλότερα από τον Άγιο Σώστη, ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα, η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το δάσος Χαϊδαρίου και μετά κατά διαστήματα προς τα Διηλιστήρια, βεβαίως η Βάρης Κοροπίου κατά διαστήματα στην άνοδο και στο παραλιακό μέτωπο η Ποσειδόνος από Μοσχάτο προς Νέο Φάληρο και από Νέο Φάληρο η Μικράς Ασίας προς το λιμάνι του Πειραιά. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά. Μετά το break των 8.30.
2: Και οι μεγαλύτερες επιτυχίες φυσικά όλων των εποχών παίζουν εδώ, στον Easy 97,2. Ο Michael Jackson έρχεται, αλλά και η Kelly Family. Μία κοπέλα είναι αυτή, με το Fair and Low with an Island.
1: Αφού λέει Family, ρε φίλε.
2: Α, οικογένεια είναι.
1: Ε, οικογένεια, τι είναι.
2: Πώς γλιτώσαμε και δεν έχετε κάνει μπάντα εσείς που είστε και πολλοί, ε.

0: Η Kelly Family fell in love with an alien, η οικογένεια Kelly δηλαδή, και ο Michael Jackson λίγο πριν με το Smooth Criminal στο Easy 97,2 στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη πρωινό Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, 8 και 12 πρώτα λεπτά. Όταν με ακούτε να λέω όλες τις ημερομηνίες, όλες τις ώρες, τα τραγούδια αναλυτικά κτλ., σημαίνει ότι δεν έχω κάτι άλλο να πω. Αλλά!
1: Μα διαβάζω εγώ τώρα εδώ πέρα, έχω βάλει πώς είναι η Kelly Family.
0: Πώς είναι, είναι πολύ, είναι 6, 7, 8, πώς είναι. Το συγκρότημα μόνο νομίζω είναι 6, 7. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Το συγκρότημα λοιπόν είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Είναι μέσα

0: κάτι οι αδέρφια, κάτι οι γονείς, κάτι Παπαναγία μου.
1: Και δεν είναι αυτή η πληροφορία που δεν ήθελες να ξέρεις Τετάρτη πρωί. Αυτή έρχεται 9 παρα 25.
0: Και ξεκίνησα, λέει, ως πλανόδη μουσική στους δρόμους το 94. Και το, ως, στους δρόμους και το 94, λέει, έκανα το μεγάλο διεθνές τους ξεπέρασμα με το δίσκο.
1: Ξεπέταγμα.
0: Το βγάλει εδώ πέρα. Over the hump.
1: Το ξεπέρασμα το έκανα μετά, το 95.
0: Και μετά, λέει, το 2000 τα μέλη της οικογένειας άρχισαν να ακολουθούν σε όλο καριέρες.
1: Ναι,
0: ωστόσο, λένε διαστήματα, λέει, κάποια από τα αδέρφια ενώνονται ξανά για μεγάλες επαιτειακές περιοδίες. Δεν έχουν κάνει μάλλον επιτυχία μόνο.
1: Τίποτα δεν έχουν κάνει. Καλά, και ως οικογένεια. Δεν ξέρω στη χώρα τους μπορεί, δεν ξέρω από πού είναι καν. Αλλά γενικά, αν μιλάμε τώρα για τη μουσική, δεν έχουν κάτι κάνει κάτι άλλο πέρα από το Ωφέλη, Love with an Alien. Οπότε. Ποια ταινία ήταν εκείνη με το Hugh Grant που ήταν μουσικός έτσι διάσημος με μία επιτυχία, νομίζω λέγεται About a Boy, λέγεται, που είχε μία επιτυχία pop κάποια στιγμή στην καριέρα του, ναι. Πολύ μεγάλη, και μετά δεν είχε κάνει άλλη επιτυχία και έπαιζε σε κάτι Luna Park, σε κάτι εκδηλώσεις, σε παιδικά πάρτι. Νομίζω About a Boy λέγεται. Ωραία ταινία ήταν με το Hugh Grant.
0: Αυτοί πάντως ξεκίνησαν από την Αμερική, πήγανε στην Ισπανία και πρωτοεμφανίστηκαν στην τηλεόραση ως Kelly Kids το 75 και μετά ξεκινήσα. Πιάστο εγώ και κούρευτο.
1: Κατάφερες τώρα και έφαγες το χρόνο να μην πω το θέμα που ήθελα με το roller coaster.
0: Άντε πάλι με.
1: Αλλά έχω μπροστά μου μια μισή ώρα εκπομπής και κάτι για να το πω.
0: Μου.
1: Και θα το πω. Κάποια στιγμή.
0: Πες το. Στάθη, πες το και θα μετά πω. Θα κάνουμε ένα γκάλωπ γι' αυτό, αν ήταν ωραίο θέμα ή όχι.
1: Δεν είναι θέμα. Ρε, εσύ. Είναι μέσα από στη ζωή συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
0: Μία φορά συνέβη.
1: Ναι, μία φορά συνέβη, αλλά συνέβη.
0: Σε δισεκατομμύρια roller coaster.
1: Σε Luna Park, το οποίο όλοι μπορεί να έχουμε περάσει. Μπορεί να περάσουμε αύριο μεθαύριο από ένα Luna Park και να ανέβουμε σε ένα roller coaster.
0: Όποτε μα συμβεί κάτι τέτοιο, να πούμε, ναι. Να έχει ξανασυμβεί.
1: Και δεν είναι κάτι άσχημο, έτσι, γιατί πολλές φορές συμβαίνουν και ατυχήματα με τα roller coaster.
0: Ναι, όχι, δεν είναι άσχημο.
1: Είναι άσχημο, αλλά όχι με την έννοια του ατυχήματος.
0: Είναι αναστρέψιμη κατάσταση είναι... και δεν περιλαμβάνει αίμα.
1: Είναι... Ναι, μπράβο, είναι ατύχημα, αλλά δεν περιλαμβάνει αίμα. Αλιζέ μου, άλλο λιτά προς το παρόν για τη συνέχεια και Harry Styles, as it was, αμέσως μετά στο Easy Breakfast.

0: As it was, ο Harry Styles στο Easy 97,2 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Και εδώ τώρα διαβάζω ότι το φυσικό αέριο ανεβαίνει.
0: Α, είναι στο Θεό το φυσικό αέριο, ρε.
1: Ναι, και θυμίζει, λέει, η επίπεδα του 22. Και επειδή εμείς είμαστε τέτοιοι άνθρωποι, αρχίζαμε τώρα να σκεφτόμαστε με το Στάδι εκτός αέρα. Είχαμε βάλει φυσικό αέριο το 22, δεν είχαμε τι είχαμε πληρώσει.
0: Εγώ βρήκα την προσφορά, επειδή είχαμε τον ίδιο υδραυλικό.
1: Τον 19... πρότεινες του... εσύ.
0: Ναι, το... ναι το... δεν είσαι ευχαριστημένη.
1: Πολύ.
0: Ωραία. Καλημέρα, Παντελή. Το 19, οπότε το έβαλα εκεί, 19, ή το έβαλα Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 19. Ναι, όχι, εκεί το έβαλα. Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 19.
1: Εγώ το είχα βάλει, λοιπόν, γιατί το είχα βάλει το 21 και λέω, δεν θυμάμαι να είχα πληρώσει πάρα πολλά.
0: Το
1: και
0: 22.
1: Λέει ο Στάθης, μήπως όμως δεν είχαμε πάρει χειμώνα. Και μπαίνω εγώ και γκουγκλάρω τώρα για το χειμώνα του 22. Γενικά ψυχρός με έντονα και ακραία καιρικά φαινόμενα. Ενώ το κλείσιμο του έτους το Δεκέμβριο του 22 σημαδεύτηκε από ασυνήθιστη ζέστη. 23 με 26 Γενάρη του 22 είχαμε την κακοκαιρία Ελπής. Ιστορικός χιονιάς. Α, ήταν το χιόνι που έφτασε μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά. Τότε πρέπει να ήταν που είχαμε έρθει.
0: Τότε που αποκλείστηκαν με την Αττική Οδό, τότε ήτανε. Το 22 ήτανε.
1: Το 22 ήταν ή το 23. Κάτσε τώρα τι θυμηθήκαμε που το γλίτωσε. Θυμάσαι την Αττική Οδό που
0: πήγαινα προς την Αττική Οδό και επειδή είχε αρκετό χιόνι, λέω άστα, λέω θα πάω από μέσα να είναι λίγο ασφαλέστερη η κατάσταση. Και γλίτωσα, έκανα 3,5 ώρες να πάω στον Πειραιά. Αλλά γλίτωσα τον αποκλεισμό στην Αττική Οδό.
1: Το 22 ήταν.
0: 22
1: το Γενάρη του 22.
0: Ναι, το Google του μεταξύ. Έτσι πλέον ό,τι θέλουμε.
1: Ναι, καλά.
0: Δεν μπαίνουμε καν στη διαδικασία να σκεφτούμε, να το συνδυάσουμε. Κάτσε, να δουλέψει λίγο η μνήμη. Και αν δεν μου έρθει να μπω, κατευθείαν μπαίνω Google.
1: Τα είχε τα παιδιά, δεν τα είχε τα παιδιά, δεν τα είχε τα παιδιά.
0: Το 22.
1: Ναι.
0: Το Μάιο του 22 γεννήθηκε μεγάλη.
1: Α, ήταν έγκυο η Δέσποινα λοιπόν στο 22 το Γενάρη. Ε. Τέλος πάντων, και οπότε γεννούσα... τα άναβε και εσύ, τον μπόμπιζε. Το φυσικό αέριο.
0: Τον μπόμπιζε.
1: Σίγουρα
0: τον μπόμπιζε.
1: Α, μήπως ήταν τότε εκείνη την εποχή που εσύ τον μπόμπιζε και άλλοι ζεστενόταν.
0: Κάτσε να γκουγκλάρω. Μπόμπιζα το φυσικό αέριο το 2022.
1: Η Δέσποινα τι έκανε. Πάντως θυμάμαι λοιπόν την εποχή που ήταν έγκυο και αυτή ζεστενόταν και εσύ κρύωνε. Γιατί αυτή ήταν έγκυο, αλλά εσύ χρειαζόταν προστασία. Τέλος πάντων, λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε. Εγώ δεν θυμάμαι να είχα πληρώσει πολλά. Εγώ το έχω βρει. Θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
0: Ποιοι ειδικοί ιατροδικαστές?
1: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
0: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς. Εσύ και ο Walt Disney.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Εγώ ούτως ή άλλως είμαι στη μεταμινόπαυση. Δεν κρυώνω. Η γκόλφο είναι πάρα πολύ τριχώρητη. Δεν κρυώνει. Να σου πω, μην με εκνευρίζει γιατί θα βάλω τώρα.
0: Ποια είναι η θερμοκρασία. Α, Παντελή. Καλημέρα, Παντελή. Είδε ο Παντελή.
1: Στον Παντελή.
0: Έχουμε να μιλήσουμε και πάρα πολύ καιρό.
1: Καλημέρα, Παντελή. Στον Παντελή κάνουμε τον καυστήρα.
0: Όχι.
1: Στον άλλο. Ποιον, σε ποιον.
0: Στον Κώστα.
1: Γεια σου, Κώστα. Σε πάρουμε τηλέφωνο. Έχουμε και τη συντήρηση του καυστήρα.
0: Αυτά. Πάμε παρακάτω με τους 17-18
1: βαθμούς. Ποια είναι η σωστή θερμοκρασία για ύπνο, κάτσε τώρα, θα δεις.
0: Όχι, που πάτα. Εγώ έβαλα ως βλάκας, έτσι λέω, να ό,τι θα βγάλει. Μπόμπιζα το φυσικό αέριο το 2022.
1: Και τι σου είπε?
0: Τίποτα, μου βγάλε αυτό.
1: Ποιος είσαι?
0: Κάτσε να πιάσουμε κουβέντα.
1: Για να σου πω.
0: Καλημέρα, βλάκα.
1: Καλημέρα.
0: Stay alive για τη συνέχεια.
1: Α, καλά. Η ιδανική θερμοκρασία για ποιοτικό ύπνο είναι μεταξύ 15,6 και 19,4. Με επικρατέστερη 18-18 μισό. Εγώ θα το πω και ένα κάτω.
0: Ούτε στο ιατροδικαστής.gr.

0: Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και αυτό το ημίωρο, οι Bee Gees και το Stayin' Alive.
1: Όσον αφορά τώρα τη σωστή θερμοκρασία για τον ύπνο, εντάξει, υπάρχουν και εξαιρέσεις, λέει, ανάλογα με την ηλικία. Οι ηλικιωμένοι προτιμούν ελαφρώς υψηλότερες θερμοκρασίες.
0: Ναι, εμείς θέλουμε παραπάνω.
1: Γύρω στους 20 με 24 βαθμούς για καλύτερη λειτουργία της καρδιάς και μείωση του άγχους. Οπότε αν είναι έτσι, μπομπισέ το. Σε άλλα νέα, ο Στάθης πεινάει και θέλει να παραγγείλει τώρα να φάει κάτι, μου λέει, δεν θα φάω τη ρόπιτα γιατί πρέπει να θυνατήσω. Και μετά λέει, θα φάω grilled cheese.
0: Και τελικά πήρε ένα κουλούρι. Αλλά για να φτάσουν στο κουλούρι, αυτοί οι διάολοι εδώ οι πλατφόρμες, έτσι. Δεν ξέρω, τα έχουν βάλει επίτηδες. Έκατσε κατά τύχη για να πάω στο κουλούρι. Έχω περάσει όλα τα κρουασάν, έχω περάσει όλα τα κέικ, έχω περάσει ό,τι δηλαδή δεν πρέπει να φάω.
1: Ναι. Τα πέρασες.
0: Τα πέρασα.
1: Μπράβο σου, αγάπη μου. Μπράβο σου, μωρό μου. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε διαφορετικοί. Οι σημαντικές στιγμές του καθενός είναι διαφορετικές. Πάντως, η αλήθεια είναι επίσης ότι οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται σε απλά καθημερινά πράγματα. Μπορεί να είναι σε μια συναυλία που πήγες με τους φίλους σου, σε μια βόλτα που έκανες, σε ένα ωραίο πάρκο, στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου. Μπορεί να είναι στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Γι' αυτό να είναι σημαντική στιγμή. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
0: Σε πολύ λίγο η πληροφορία που δεν ήξερα ότι χρειαζόσουνα. Η εύκολη ερώτηση είναι 19 παρά 20, με συγχωρείτε, και τα νεότερα βεβαίως για τη γίνηση λίγο μετά το break.
2: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
3: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Διζυγλικινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
6: Natural Factors.
5: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
10: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
12: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
11: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
13: Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundis.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ.
14: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
15: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Ψηρά, ξεκόλα.
17: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Η μέρα σου ξεκινάει με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2. Easy.
0: Εδώ είμαστε στην παρέα μας, βεβαίως είναι και το Repel Spray, κλασικά Repel Spray, διότι χρειαζόμαστε κάτι το οποίο κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο που είναι πολύ σημαντικό και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες, και αυτό είναι το Repel Spray και βεβαίως είναι από την Unipharma. Η κίνηση στην Αθήνα είναι αυξημένη στον Κηφισό, στην κάθοδο από τη μεταμόρφωση από τη Λυκόβρηση μάλλον και κάτω κατά διαστήματα μέχρι και την Ιερά Οδό, στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών και πάνω μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής μέχρι και περίπου τον κόμβο της Λεωφόρου Κίμης, στην Κηφισία στην άνοδο από την Πανόρμου και πάνω μέχρι και την Εθνική Αντιστάσεω στο Χαλάνδρη, στην κάθοδο κυρίως από το νέο ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Η Μεσογείο στην κάθοδο από την Αγία Παρασκευή προς Πεντάγωνο και από εκεί προς Ερίκος Ντινάν, στην άνοδο από την Κατεχάκη προς τον Χολαργό και την Αγία Παρασκευή. Η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη και νωρίτερα, Καλλιρόη Αρδιτού Βασιλέα Κωνσταντίνου δυστυχώς και στα δύο ρεύματα, η Βασιλής Σοφίας στην κάθοδο προς την πλατεία Συντάγματος, η Σταδίου και η Πειραιώς από τη Χαμοστέρνας προς την πλατεία Ομονίας. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι, στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι, η Πειραιώς από την Ελαΐς προς τα Καμίνια και από εκεί προς το λιμάνι του Πειραιά. Πολλά προβλήματα στο παραλιακό μέτωπο από το Φαλιρικό Δέλτα προς Καλλιθέα Μοσχά, το Νέο Φάλιρο και από το Νέο Φάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Αυτά είναι τα κυριότερα προβλήματα που δεν είναι και λίγα. Μα συγχωρείτε, εσύ τη Βάρη Σκοροπή που μας δίνει έντονο μποτιλιάρισμα στην άνοδο από την παραλιακή Λεωφόρο Ποσειδώνος ανεβαίνοντας προς τη Σχολή Ευελπίδων. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά και βεβαίως τώρα ήρθε η ώρα για την πληροφορία που δεν ήξερες ότι χρειαζόσουν Τετάρτη πρωί.
1: Τι είναι το παντόγραμμα?
0: Το παντόγραμμα.
1: Παντόγραμμα, ναι.
0: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Παντόγραμμα είναι μία φράση που περιέχει όλα τα γράμματα της αλφαβήτου. Δηλαδή, για παράδειγμα, στα αγγλικά, The quick brown fox jumps over the lazy dog. Η γρήγορη καφέλε που πηδάει πάνω από τον τεμπέλη σκύλο. Αυτό τώρα γιατί χρησιμοποιείται? Χρησιμοποιείται κυρίως στην τυπογραφία, στην καλλιγραφία παλιότερα, στους υπολογιστές και στο πληκτρολόγιο για τον έλεγχο γραμματοσειρών και συσκευών. Γιατί έχεις μία φράση που τα περιέχει όλα, οπότε πας, θέλεις να κάνεις τον έλεγχο, γράφεις αυτή τη φράση και ταυτόχρονα σου βγαίνει, δηλαδή, αν λείπει κάποιο ή οτιδήποτε τέτοιο. Η ελληνική τώρα.
0: Αυτό
1: φράση,
0: πήγα να πω. Ποια είναι η ελληνική?
1: Καλά, τώρα εκεί θα καταλάβεις τη διαφορά τώρα της αγγλικής γλώσσας με την ελληνική, έτσι.
0: Όχι να λείπω τις πλάκες τώρα, ναι.
1: Ξεσκεπάζω την ψυχοφθόρα σας βδελιγμία. Αυτό τα περιέχει όλα. Και επίσης το σίγμα το τελικό.
0: Ξεσκεπάζω την ψυχοφθόρα σας βδελιγμία.
1: Ακριβώς. Ενώ
0: περιέχει όλα τα γράμματα.
1: Brown fog,
0: ναι, μόλις τώρα λέμε. Παραμύθια.
1: Μια
0: φορά και ένα καιρό ήταν.
1: Ενώ εμείς τώρα, αυτή τη στιγμή, εγώ τώρα έχω σαπωθεί μαζί σου και ταυτόχρονα σου λέω, έτσι μου σε, θα σε πάω και με παντόγραμμα. Θα σου την πω και με παντόγραμμα. Ξεσκεπάζω την ψυχοφθόρα σας βδελιγμία.
0: Ωραίο, πολύ ωραίο. Ten Sharp, you για τη συνέχεια. Για να επιστρέψουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, Daniel Merriweather, Impossible αμέσως μετά, και στο καπάκι έρχεται η σημερινή εύκολη ερώτηση Not, με δώρο διπλό εισιτήριο για τα Village Cinemas.

0: Daniel Merriweather Impossible, Lizzie Breakfast και βεβαίως είναι η ώρα για την
1: εύκολη ερώτηση. Not.
0: Η οποία θα σας δώσει και ένα διπλό εισιτήριο δώρο για τα Village Cinemas, εκεί που μπορείτε να απολαύσετε μοναδική κινηματογραφική εμπειρία βεβαίως. Μπορείτε να ξεκλειδώσετε εκπτώσεις, προσφορές και δώρα με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης των Village Cinemas στο Village Pass και να απολαύσετε ταινίες στη νέα αίθουσα IMAX. Η απόλυτη εμπειρία με την προηγμένη τεχνολογία IMAX with Laser, το πιο καινοτόμο σύστημα προβολής και ήχου της IMAX παγκοσμίως. Τα Village, όχι απλά ταινίες, εμπειρίες. Και η εύκολη ερώτηση είναι ότι χθες έλεγε ότι ο μέσος άνθρωπος το κάνει 30 φορές σε ένα 24ωρο. Η σωστή απάντηση, είχαμε τρεις σωστές απαντήσεις, αλλάζει θέση ύπνου. Θυμίζω ότι η απάντηση σωστή ή λάθος δεν παίζει ρόλο για την κλήρωση του εισιτηρίου που προαναφέραμε για τα Village Cinemas. Όλοι μπαίνετε στην κλήρωση κάθε μέρα. 4 στους 10 θα δοκίμαζαν αυτό το άρωμα αν υπήρχε. Που νομίζω δεν υπάρχει. Αν και βέβαια τώρα που έχει βγει μέχρι και μπουγάτσα με γεύση γύρω, μπορεί και να υπάρχει. Μπορεί να μην υπήρχε τότε που έγινε η ερώτηση, αλλά νομίζω δεν υπάρχει. 4 στους 10 πάντως θα δοκίμαζαν αυτό το άρωμα, αυτή τη μυρωδιά δηλαδή, αν υπήρχε μυρωδιά σε μορφή αρώματος. Έτσι, θα τη δοκίμαζαν. 6-9-81-9-7-2-9-7-2 είναι το Viber για τα μηνύματά σας. 4 στους 10, δεν είναι μικρό ποσοστό, θα δοκίμαζαν αυτή τη μυρωδιά σε άρωμα αν υπήρχε.
2: Μπορεί να μας βοηθεί.
0: Πρώτο μήνυμα είναι ο πατσάς. Τι έκανα εγώ. Πρώτο μήνυμα είναι ο πατσάς. Τσιγαρισμένο κρεμμύδι. Εντάξει, παιδιά, είπαμε έτσι.
2: Είναι... Γιατί ρε, παιδί μου.
0: 4 στους 10 πατσάκια τσιγαρισμένο κρεμμύδι.
2: Γιατί εγώ μπορώ να το δοκίμαζα.
0: 4 στους 10 εσύ μπορεί. Εσύ έχεις κάνει άλλα κι άλλα. Δεν λέω για σένα.
2: Εντάξει.
0: Τζατζίκι, μάλιστα. Ωραία.
2: Τζατζίκι. Άρα πρέπει να είναι κάτι ωραίο.
0: Προφανώς 4 στους 10 είναι και μια μυρωδιά που είναι σχετικά ωραία. Δηλαδή.
2: Εντάξει.
0: Τζατζίκι, πατσάς και. Τσιγαρισμένο κρεμμύδι. τα πρώτα μηνύματα.
2: Να σου πω κάτι, μπορεί να το χρειαζόσουν. Πας σε ένα ραντεβού που δεν θέλεις. Βάζεις το τσιγαρισμένο κρεμμύδι πάνω.
0: Τώρα με τρολάρετε, ρε παιδιά.
2: Σε τρολάρουν, καλά να πάθουν. Καλά να πάθεις. Σε τρολάρουν. Μπαίνουν τόσοι άλλοι υποψήφοι για να πάρουν Village Cinema εισιτήρια. Λοιπόν, άκου τώρα. Μπορεί να θέλω να πάω σε ένα ραντεβού και να μην θέλω να μυρίζω ωραία. Αλλά να μην φάνει όμως ότι βρωμοκοπά.
0: Μην πληθείς δύο μέρες.
2: Έχω πάει λοιπόν στο.
0: Και μην βάλεις άρωμα.
2: Και μου λέει, μυρίζει τσιγαρισμένο κρεμμύδι. Αχ, ναι, μωρέ, μαγείρευα για την γκόλφο. Τρώει γκόλφο με τσιγαρισμένο. Ναι, είναι μια καινούργια διατροφή. Δεν θα σου πω κιόλα τι δίνουμε στο σκυλί μας. Κατάλαβες, μπορεί να είναι αυτό από πίσω.
0: Εντάξει.
2: Ωραία.
0: Α, τη βροχή. Το είναι ωραίο, ας πούμε.
2: Ναι, βροχή. Α, είσαι και ρομαντικός, ναι.
0: Λουκουμάς, μούχλα, κοντοσούβλι, πατσουλί. Μάλιστα. Βενζίνη.
2: Το πατσουλί είναι πολύ ωραίο το άρωμα του πατσουλί.
0: Ναι.
2: Είναι λάθος που έχει περάσει το πατσουλί ότι δεν μυρίζει ωραία.
0: Ναι. Τηγανιτές πατάτες, ντεπώνε. Τι μυρίζει το ντεπών.
2: Ντεπών.
0: 10 παρα 5 η απάντηση στον αέρα του Easy Breakfast και βεβαίως μετά το τέλος της εκπομπής, έτσι εκεί προς το μεσημεράκι, στον Instagram λογαριασμό του Easy 97,2 με story θα βρείτε κάθε μέρα την εύκολη ερώτηση ενώ με την απάντησή της. Alex Warren και Ordinary για τη συνέχεια.

0: Ο Άλεξ Γόρεν λοιπόν και το Ordinary, για να ολοκληρώσουμε και αυτή την ώρα στο Easy 97,2 και βεβαίως στο Easy Breakfast.
1: Και να μια πολύ ωραία γαστρονομική πρόταση. Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέρια. Έχετε το απόλυτο Food and Wine Party με Signature πιάτα που εκτελέσαι από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, Μακεδονίας και της Κρήτης. Και
0: Σταματάς.
1: Και με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. Θα βρεις 20 κορυφαίους σεφς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και η διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρος, που θα είναι και αυτή εκεί. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε ότι όλοι όσοι ασχολείστε με το φαγητό και με τη γαστρονομία,
0: όσοι είναι ένα event, δηλαδή.
1: Ναι, που δεν πρέπει να χάσετε. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο κήπεδο Taekwondo. Κρατήστε την ημερομηνία, εξασφαλίστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας στο more.com. Powered βέβαια by Πρωτέρια, με τη Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos Silver Sponsors και υποστηρικτής Elvida Foods.
0: Μπράβο.
1: Dinner Concept by Base Grill.
0: Base Grill, ναι. Μπράβο στην Τζένι που έχει βρει τη σωστή απάντηση. Για τη μυρωδιά.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Έχετε στείλει μερικά ωραία μορουδίλα, ας πούμε.
1: Α, μορουδίλα.
0: Έτσι. Που είναι ωραία η μυρωδιά. Πολλά μηνύματα για τη μυρωδιά του μωρού και τον ελληνικό καφέ. Σωστό και αυτό. Ωραίος ελληνικός καφές. Είναι ωραία μυρωδιά. Λοιπόν, επιστρέφουμε μετά το δελτίο ειδήσεων με την Άντζελα Πασχοπούλου. Χρωστά αυτή την είδηση με το roller coaster από χθες. Θα την πω στο επόμενο ημίωρο.
1: Ναι, μια και μορουδίλα κιόλας. Συνδυάζει και αυτό.
0: Είναι...
1: στο φάσμα είναι. Στο φάσμα.
0: Κατά μία έννοια συνδυάζεται. Ναι, γιατί όχι. Σε λίγο εδώ.
2: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλω σε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
3: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
5: Λογαριασμοί.
4: Υγεία.
5: Σούπερ μάρκετ.
4: Υγεία. Μίτινγκ.
5: Λογαριασμοί. Ενεργείο.
4: Υγεία.
5: Καθαρικά.
4: Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
9: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
8: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
10: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
11: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς, και ξαναπάς, και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
12: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Όχι απλώς μια Ασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρίνει ασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
15: Easy News.
16: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στη φυλακή οδηγείται το ζευγάρι των γιατρών μετά τις πολύ ωραίες απολογίες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη εντός του ιδιωτικού τους ιατρείου στην Οδό Καρνεάδου την περασμένη Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Μετά την μαραθώνια απολογία, η οποία διήρκησε 17 ώρες ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν με την ομόφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα προσωρινά κρατούμενη για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο δια παραλήψεως. Στάση εργασίας πραγματοποιεί σήμερα με αφορμή την δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η στάση εργασίας ξεκινά στις 12 έως τη λήξη της βάρδιας, ενώ στη 1 μετά το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα κοντά στην περιοχή των 110 δολαρίων το βαρέλι διατηρείται η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυτης βενζίνης διαμορφώνεται πλέον στα 2,16 ευρώ, ενώ στην Αττική έχει ήδη αγγίξει τα 2,20 ευρώ το λίτρο. Νέα παράταση αναμένεται να δοθεί στην υποχρεωτική καταβολή των μισθωμάτων μέσω τραπεζικού λογαριασμού, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν τεχνικά ζητήματα στη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η παράταση θα είναι τουλάχιστον μέχρι και το Δεκέμβριο, χωρίς να έχει ακόμη οριστικοποιηθεί η ακριβής ημερομηνία. Η δημοφιλής ηθοποιός Σάλμα Χάγεκ θα κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο στον κινηματογράφο με την επική ρομαντική περιπέτεια Arena, όπου τα γυρίσματα της ταινίας πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο στο Μεξικό.
15: Easy Sports.
16: Ο Προμηθέας προκρίθηκε στα προμητελικά της προκριματικής φάσης του Basketball Champions League, αποκλείοντας σε νοκάουτ αγώνα με 92-82 την Αυστριακή Βιέννης στην πόλη Σαμόκοφ της Βουλγαρίας. Μετά τη Σλοβενία, η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Ανδρών νίκησε με 3-1 και τη Σουηδία στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του Eurovolley και πλέον είναι ένα βήμα μακριά από την πρόκρισή της στους 16 της διοργάνωσης. Ευρωπαϊκή πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος υποδέχεται την Γιαγκελόνη απόψε στις 10 το βράδυ στο Γιώργος Καραϊσκάκης για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.
15: Easy weather.
16: Συννεφιά σήμερα στην Αττική, κυρίως από το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
15: Ξεκινάει με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
0: Ξεκινάει με χαμόγελο αν μένεις στον Πειραιά και δουλεύεις στη Σύγκρου, ή αν μένεις στο Χαλάνδρη και δουλεύεις στο Μαρούσι. Γιατί αν μένεις στον Πειραιά και δουλεύεις στο Μαρούσι, δεν ξεκινάει με χαμόγελο.
1: Επίσης, άμα πεις σε ένα χωριό και εκεί ξεκινάει με χαμόγελο. Γιατί μας ακούνε από το soundist.gr.
0: Βεβαίως.
17: Λοιπόν, στον Κηφισό, στην άνοδο και στην κάθοδο, μποτιλιάρισμα. Κυρίως στην κάθοδο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Από τη Λυκόβρηση κατά διαστήματα μέχρι και την Ιερά μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών και πάνω μέχρι και μετά τη Νέα Φιλαδέλφια. Αττική οδός ρεύμα προς αεροδρόμιο. Από τη Λεωφόρο Φιλής μέχρι και τη Λεωφόρο Ηρακλείου. Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, κυρίως μεταξύ Εθνικής Αντιστάσεως στο Χαλάνδρη και Αμπελοκήπων. Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού επίσης και στα δύο ρεύματα. Στην κάθοδο και λίγο ψηλότερα από την Αγία Παρασκευή και μετά δηλαδή, κατά διαστήματα κατεβαίνοντας προς τους Αμπελόκηπους. Αλίμου Κατεχάκη από την περιφερειακή Ιμητού προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Η Κατεχάκη από τη Λεωφόρο Μεσογείου προς τη Λεωφόρο Κηφισίας. Καλλιρόη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας στην κάθοδο προς Σύνταγμα. Στα δύο από την Κλαθμόνος προς Σύνταγμα. Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη και Πειραιώς από τη Χαμοστέρνας προς την πλατεία Ομονίας. Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Δαφνί στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς την Ακαδημία Πλάτωνος. Παραλιακή Λεωφόρος Ποσειδώνος στο ύψος του Φαλερικού Δέλτα και του Τροκαντέρο και στα δύο ρεύματα. Από το Μασχάτο επίσης προς το Νέο Φάλιρο και από το Νέο Φάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Παραμένει επιβαρημένη κατά διαστήματα και η Βάρη Σκοροπίου και στα δύο ρεύματα. Και επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά τον break των 9.30. Αιρήν Καρά για την μουσική συνέχεια, Fame, Puff Daddy, Faith Evans, I'll Be Missing You και τα υπόλοιπα αμέσως μετά εδώ στον Easy και το Easy Breakfast κάθε πρωί 6.30 με 10 με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη.

0: Παυτάτη και Faith Evans, I'll be missing you. 9 και 11 πρώτα λεπτά, πρωινό Τετάρτης. Διαβάζω λίγο εδώ τις λεπτομέρειες οι οποίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας πάντα σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες σχετικά με την απολογία των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Ναι.
0: Και διαβάζω και την. Για το τι είπε ο Θεοδωρόπουλος, ο γιατρός, ο σύζυγος ακριβώς, ο οποίος. Καλά, απειλεί και με απεργία πείνας.
1: Τώρα προφυλακίστηκε από εκεί.
0: Όταν άκουσε, λέει, ναι, είπε ότι θα απέχει από φαγητό και νερό.
1: Ωραία.
0: Είπε ότι έμπλεξα εξαιτίας της γυναίκας μου, αλλά δεν με πειράζει γιατί την αγαπώ. Και μ' άρεσε το πολύ απλό σχόλιο, αλλά από την άλλη, διαβάζοντας το, γέλασα τόσο πολύ. Μιλάμε για αγάπη, όχι αστεία, από κάτω έτσι.
1: Στο πρώτο θέμα, φαντάζομαι, το διαβάζεις.
0: Ναι,
1: πρώτο
0: ναι,
1: θέμα.
0: Ναι.
1: Λέει, κατά προφόρηση, η Ιωάννα Γάκα είπε: είμαι καλή γιατρός και έχω κάνει τόσο καλά και έτυχε αυτό.
0: Ναι. Ναι.
1: Και σαν να μην έχουν συνέστηση ότι έχει συμβεί, μάλλον έτσι. Κάπως είναι λίγο αλλού, Ναι.
0: Τα έχει καλά με τον εαυτό της, λέει.
1: Για να όχι, γενικά εννοώ, ρε παιδί μου. Ακόμα και αυτό το ότι ο κύριος Θεοδωρόπουλος λέει, ας πούμε, ότι α, θα μπω φυλακή, προφυλακίζομαι, α, θα κάνω απεργία πείνας και δίψας. Δηλαδή, από ότι σαν να μην είναι λιγάκι προσγειωμένη στην πραγματικότητα και στο τι έχει συμβεί. Εντάξει, ποιος τους ξέρει.
0: Αυτά.
1: Θα δείξει. Ωραία, πολύ ωραία.
0: Teddy Swims, bad dreams.
1: Φάγαμε λίγο χρόνο.
0: Προστά για
1: να
0: θέμα.
1: Μην μπει το ρόλο.
0: Θα το πω το θεματάκι μου, γιατί πες την αλήθεια, εκτός αέρα δεν έβρισκες κάτι
1: πολύ.
0: Έχω. Είπες πες το γιατί δεν βρίσκω τίποτα.
1: Όχι, σου είπα πες το, ρε παιδάκι μου, και μου λες γιατί δεν βρήκες τίποτα. Και σου λέω ρε μπιπ θα ψάξω. Και μου λες όχι τώρα θα το έχω. Θα το πεις, έχω πάντως.
0: Θα μου πεις τι έχω για να ξέρω και εγώ τι έχεις και εσύ που ξέρεις τι έχω εγώ. Και θα τα βάλουμε κάτω.
1: Ναι, και αν μας τώρα μας ακούγε η ελληνική αστυνομία θα μας μπαγκλαρώνει, θα νομίζανε ότι κάτι κάνουμε. Τι έχω,
0: και
1: τι έχεις,
0: με κωδικούς. Γιατί έχω αμνησία, τι έχεις, τι έχω.

0: Η Κουάν και το Tainted Love στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χρυσοφορίδη. 9 και 20 πρωινό Τετάρτη. Δεν μου είπες εκτός αέρα τι θέμα έχεις.
1: Σου είπα.
0: Δεν μου είπες.
1: Σου είπα εκτός αέρα ότι έχω κάτι από αυτά που σε κάνουν να αισθάνεσαι καλά, γιατί πολλές
0: ναι,
1: φορές παραπονιόμαστε.
0: Το γενικό πλαίσιο. Ναι. Ναι, κοινωνικό πολλές... δηλαδή, κοινωνικό μήνυμα. 8 φορές να πέσεις, 9 να σηκωθείς. Τέτοιο θέμα δηλαδή
1: και,
0: είναι.
1: Και κόπηκε το.
0: Μην σκέφτεσαι αυτό που σου συμβαίνει τώρα, σκέψου αυτό που μπορεί να σου συμβεί αύριο.
1: Κάνει τον κόσμο να νιώσει καλά, πες λοιπόν αυτή.
0: Δεν είναι θέμα. Να σου πω κάτι, το έχουμε κάνει πολύ μεγάλο θέμα για να πω αυτό το πράγμα το οποίο το έχω από την Παρασκευή. Είναι πολύ μικρή αναφορά. Δεν ξέρω καν αν είναι αλήθεια.
1: Mm. Αυτό γιατί δεν πήγες μέσα.
0: Αλλά δημιουργεί, να σου πω κάτι.
1: Δημιουργεί μπορεί... εικόνες, σίγουρα.
0: Ακριβώς.
1: Και όχι μόνο. Και μόλις ναι,
0: μπορεί να μην είναι ευχάριστη η εικόνα, αλλά παρόλα αυτά δημιουργεί μια εικόνα και για να το συνδυάσουμε με το κοινωνικό μήνυμα που λες, σε κάνει να λες, κοίτα να δεις τι πάθαν αυτοί. Υπάρχουν και χειρότερα. Μπράβο. Καλά είμαι εγώ για παράδειγμα
1: ναι,
0: εδώ που είμαι.
1: Είσαι.
0: Έτσι, Πόρτα Βεντούρα, Ισπανία, ρόλερ κόστερ το γνωστό το Ferrari. Εκεί στη Ferrari Land υπάρχει ένα ρόλερ κόστερ το οποίο ανεβαίνει σχεδόν κατακόρυφα και κατεβαίνει πάλι κατακόρυφα. Mm-hmm. Πείθεται ένας άνδρας, το σκεφτόταν να μπει να μην μπει, γιατί είναι και λίγο φοβιστικό. Δεν είναι και εγώ που μου αρέσει το ρόλερ κόστερ. Δηλαδή αυτό το συγκεκριμένο μου πάει λίγο να.
1: Θα μπορούσε να το πάθει και εσύ. Ναι.
0: Λοιπόν, γνωρίζοντας όμως ο ίδιος ότι υπέφερε από γαστρεντερίτιδα. Mm. Έτσι λοιπόν στην πρώτη ανάβαση που ανεβαίνει με 200 χιλιόμετρα την ώρα, όπως καταλαβαίνετε.
1: Πιέστηκε.
0: Το στομάχι πιέστηκε, δεν μπορούσε, δεν μπορούσε να κρατηθεί. Εκεί την ώρα είναι και πολλά τα τζι. Οπότε δεν ελέγξει και πλήρως τις σωματικές σου λειτουργίες και όπως καταλαβαίνεις, διάφορα
1: είχαμε
0: πράγματα
1: γένωση.
0: Διασκορπίστηκαν στους υπόλοιπους 14, όχι σε όλους, σε 14 επιβάτες.
1: Δηλαδή αυτός ήταν μπροστά και οι άλλοι ήταν πίσω. Και κάπως με τα τζι κάτι με ταχύτητα.
0: Ακριβώς. Αρκετοί από τους οποίους καταλαβαίνοντας τι ήταν αυτό το οποίο προσγειώθηκε πάνω τους. Έτσι, πέρα δηλαδή από τα τζι και την αδρεναλίνη, σου λέει αυτό που νιώθω δεν είναι μόνο αδρεναλίνη, είναι και κάτι άλλο. Έκανανε με το.
1: Μύρισε φόβος. Κάνανε με το μετά. Δηλαδή έχουμε όλο πλέον το κόμπο τη γαστρεντερίτιδα.
0: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως.
1: Βέβαια, σε κάνει να νιώθεις καλύτερα σε ποιο επίπεδο. Ότι είμαι εδώ, ας πούμε, και δεν έχω γαστρεντερίτιδα, οπότε.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Ή ότι δεν είμαι αυτός πάνω στον οποίο προσγειώθηκε αυτό που έβγαλε αυτός που είχε γαστρεντερίτιδα.
1: Ωραία.
0: Δεν νιώθεις καλύτερα.
1: Ωραίο, ωραίο. Κοινωνικό μήνυμα. Έχεις δει και το δικό μου δηλαδή που λέγε παραπονιέσαι για την κίνηση. Ναι, παραπονιέσαι όμως γιατί έχεις αμάξι. Γιατί αν δεν είχες αυτοκίνητο δεν θα παραπονιώσουν για την κίνηση.
0: Πήρε.
1: Ήταν χειρότερο.
0: Δεν το πει.
1: Ήταν χειρότερο. Το ένα, το άλλο που δεν σου προσγειώθηκε ήταν καλύτερο. Εντάξει, ωραία.

0: Η Aretha Franklin, I say a little prayer. Έχω μια ωραία ιστορία για το τραγούδι αυτό, αλλά θα την πω. Δοθεί άλλη ευκαιρία. Την επόμενη φορά που μπορεί να παίξουμε το συγκεκριμένο τραγούδι.
1: Τώρα, γιατί
0: όχι, δεν την πω τώρα. Τώρα δεν
1: την κρατά για το επόμενο ραδιόφωνο που θα πα. Γιατί είσαι και τέτοιο τύπο. Κρατά πράγματα για το επόμενο. Το ξέρετε
0: ναι,
1: αυτό.
0: Αλλά η εύκολη
1: ερώτηση. Το ξέρετε αυτό.
0: Η εύκολη...
1: Ότι κρατάει πράγματα για, άλλο, για το επόμενο ραδιόφωνο που θα πάει.
0: Η εύκολη ερώτηση είναι ότι λοιπόν, που την κάναμε εμεί πρώτη, άσχετα τώρα την κάνουν αρκετοί.
1: Ναι.
0: Έτσι, την κάναμε την πρώτη σεζόν το 2020-21.
1: Ναι.
0: Την είχα και δύο χρόνια πριν σε άλλο ραδιόφωνο που ήμουν.
1: Έλεγε το καλό. Τώρα, εντάξει, τώρα έγκωσε με το καλό αυτό και σου λέω τώρα στο επόμενο ραδιόφωνο θα κρατήσω και την ιστορία.
0: Μπορεί,
1: για την
0: μπορεί να έχω δύο-τρεις ιδέες να τις κρατάω για μένα.
1: Τέτοιος άνθρωπος. Για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματος, επιλέγουμε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+. Αντιλιακό στικ πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως μύτη, χείλη, αυτιά και ουλές. Με μήλη παρήφη και αόρατο φινίρισμα, προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ώρες που αντέχει στους υδρώτες, στο νερό κτλ. Στα φαρμακεία και στα e-pharmacies από την Ιντερνετ.
0: Σε λίγο τα νεότερα για την κίνηση στην Αθήνα, φυσικά το καλό νέο της ημέρας και το Song Me Up για να κλείσουμε το σημερινό Easy Breakfast.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Δυσγλυκινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
9: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικά. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Πάμε σε γραμμή, ναι.
13: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
12: Πολλά γκολ.
13: Γκολ. Στο βόλεϊ.
12: Ποιο βόλεϊ?
13: Ποιο ματς?
12: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
13: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
12: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Η μέρα σου ξεκινάει με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
0: Και βεβαίως να θυμίσουμε, να σας πούμε αν δεν γνωρίζετε, για το Menura AI της Contact Pigeon. Είναι ο προσωπικός σας ψηφιακός βοηθός για τις αγορές σας, διαθέσιμο μέσα στο αγαπημένο σας e-shop, το Menura AI της Contact Pigeon. Μπορείτε να συνομιλείτε μαζί του, να του πείτε τι ψάχνετε, να ζητήσετε προτάσεις προϊόντων, να συγκρίνει επιλογές, να βρείτε χαρακτηριστικά συγκεκριμένα, όπως ακριβώς θα κάνετε σε ένα φυσικό κατάστημα. Το Menura AI της Contact Pigeon είναι ο απόλυτος ψηφιακός shopping assistant, ο οποίος μπορεί να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε e-shop και μπορείτε βεβαίως να συνομιλήσετε μαζί του ακριβώς όπως θα μιλούσατε με έναν πολιτή και να απαντήσει και σε βασικά ερωτήματα εξυπηρέτησης, όπως είναι οι αποστολές, οι επιστροφές, οι παραγγελίες. Μπορείτε να πάρετε μία γεύση και να δείτε πώς ακριβώς λειτουργεί το συγκεκριμένο, ο συγκεκριμένος ψηφιακός βοηθός, το Menura AI της Contact Pigeon, στο site tofarmakiomou.gr και να βρείτε γρήγορα και εύκολα ό,τι χρειάζεστε για την τρέχουσα σεζόν.
1: Κίνηση. Παραπονιέσαι για την κίνηση, γιατί έχεις αμάξι. Να το σκέφτεσαι και αυτό, όταν παραπονιέσαι για την κίνηση. Ενώ θέλω να πω ότι είναι μια πραγματικότητα αυτό, ρε παιδί μου, το ότι είναι αβίωτη η κατάσταση με την κίνηση. Έλεγε, σκέψου άλλους ανθρώπους που δεν έχουν αυτοκίνητο και παίρνουν τα μέσα.
0: Αυξημένη κυκλοφορία στον Κηφισό, στην άνοδο και στην κάθοδο. Κυρίως στην κάθοδο τα περισσότερα προβλήματα, από τη μεταμόρφωση μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών, και στην άνοδο από τη λεωφόρο Αθηνών και πάνω μέχρι και μετά τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην Αττική οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τον κόμβο της λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της λεωφόρου Ηρακλείου. Στην Κηφισία, στην κάθοδο από το ΚΑΤ προς το κέντρο του Αμαρουσίου και χαμηλά από το νέο ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους, στην άνοδο από την Κατεχάκη και τα διαστήματα, ανεβαίνοντας μέχρι και τον παράδεισο Αμαρουσίου. Η Κατεχάκη από τη λεωφόρο Μεσογείου κυρίως προς τη λεωφόρο Κηφισίας, η Μεσογείου στην κάθοδο στο ύψος της Κατεχάκη. Η Βασιλίση Σοφίας μεταξύ Συντάγματος και πρώην Χίλτον και στα δύο ρεύματα. Καλλιρόης Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου επίσης και στα δύο ρεύματα. Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη. Παραλιακή λεωφόρος Ποσειδώνος από το Μοσχάτο προς το Νέο Φάληρο και Μικράς Ασίας κατ' επέκταση από το Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου έχει καλυτερεύσει αρκετά, αλλά παρόλα αυτά εκεί μετά το Δαφνί, αρκετά μετά το Δαφνί, πλησιάζοντας προς τη λεωφόρο Σχιστού, αρχίζει το μποτιλιάρισμα, το οποίο πηγαίνει μέχρι και τα διελιστήρια. Στο ρεύμα προς Αθήνα, από το ύψος του Περιστερίου και μετά και του Εγάλεο προς την Ακαδημία Πλάτωνο. Σε λίγο έρχεται η σημερινή καλή είδηση της ημέρας, το καλό νέο της ημέρας. Και αμέσως μετά, βεβαίως αμέσως μετά, στο κλείσιμο της εκπομπής, πέρα από την απάντηση στην εύκολη ερώτηση Not που βρήκατε, έχουμε και το Song Me Up, το τελευταίο τραγούδι το οποίο επιλέγουμε κάθε μέρα, έτσι για να μας φτιάξει λίγο περισσότερο τη διάθεση. Προς το παρόν, Roxette, Spending My Time, The Weeknd, Blinding Lights, στον Easy 97,2 και το Easy Breakfast. What's the time?

0: The Weeknd και Blinding Lights στο Easy Breakfast 10 παρα 20 πρωινό Τετάρτης. Πριν μπει στην καλή διάθεση της ημέρας, να θυμίσουμε για άλλη μια φορά το Easy Live Experience. Το είπαμε και νωρίς την πρώτη ώρα.
1: Βεβαίως.
0: Για εσάς που μπήκατε αργότερα, βεβαίως, στην παρέα μας, το Easy Live Experience σας στέλνει σε άλλη μια πολύ μεγάλη συναυλία το Σάββατο 22 Μαΐου στο Παρίσι, να δείτε από κοντά τη Celine Dion και να απολαύσετε ζωντανά όλες τις μεγάλες της επιτυχίες. Μαζί με ένα φίλο ή φίλη σας, βεβαίως, με κλήρωση του διαγωνισμού τις ενέργειες αυτής την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου εδώ στο Easy Breakfast, με τη φόρμα συμμετοχής διαθέσιμη για να πάρετε μέρος στο soundist.gr / easy972, με το Easy Pass βεβαίως, το οποίο είναι επίσης απαραίτητο και αλλάζει κάθε μέρα για σήμερα Τετάρτη 16 του μήνα. Είναι η λέξη έρωτας που χρειάζεστε. Έρωτας είναι το Easy Pass για να δηλώσετε συμμετοχή και να διεκδικήσετε το μοναδικό αυτό Easy Live Experience για τη Celine Dion στο Παρίσι.
1: Η καλή είδηση ημέρας έρχεται από το χώρο του κινηματογράφου και από τη χώρα μας, γιατί με το βραβείο σκηνοθεσίας του τμήματος Οριζόντι τιμήθηκε η Ζακλίν Λέντζου, η οποία είναι Ελληνίδα κανονικότατη, γεννημένη στην Αθήνα, μεγάλο στη Θεσσαλονίκη, 37 ετών. Στο διεθνές, λοιπόν, στο 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, για τη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της Μια μέρα στη ζωή της Τζο, κεφάλαιο Φέδρα. Συμμετείχε, λοιπόν, στο διαγωνιστικό τμήμα φέτος στους Ορίζοντες της φετινής διοργάνωσης, το οποίο είναι αφιερωμένο στις νέες τάσεις και τις πιο πρωτοποριακές φωνές του σύγχρονου παγκόσμιου κινηματογράφου, με 18 άλλες ταινίες από όλο τον κόσμο, και κέρδισε. Η ταινία είχε διακριθεί και επίσης με το βραβείο Συμπερίληψης και Βιωσιμότητας του 2026, το οποίο είναι από μια ανεξάρτητη επιτροπή. Και η ιστορία της ταινίας «Μια μέρα στη ζωή της Τζο, κεφάλαιο Φέδρα», η έμπνευση προήλθε από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου.
0: Μάλιστα.
1: Από εκείνη τη νύχτα που είδε αυτό που είδε και έμαθε αυτό που έμαθε όλη η Ελλάδα, και εμπνεύστηκε την ταινία αυτή, και λέγοντας τον ευχαριστήριο λόγο της κιόλας, πήρε το μεγάλο ρίσκο για να κάνει αυτή την ταινία. Η έμπνευση, είπαμε, είναι από εκεί, και στο τέλος του ευχαριστήριου λόγου είπε: σταματήστε να σκοτώνετε παιδιά.
0: Frankie Valli in the Four Seasons, Begging, Damiano David next summer, και βεβαίως εδώ αμέσως μετά για να δώσουμε απάντηση στην εύκολη ερώτηση Not, και να κλείσουμε το Easy Breakfast με το τραγούδι που έχουμε επιλέξει για σήμερα, το Song Me Up, όπως το λέμε, που έχει να κάνει λίγο με τα βραβεία Emmy τα οποία ανακοινώθηκαν για φέτος.

0: Ο Νταμιάνο Νταβίτ και το Next Summer, πρώτο τελευταίο τραγούδι για το σημερινό Easy Breakfast. Σχεδόν 10 παρα 10 πρωινό Τετάρτη. Θυμίζουμε τα ζελεδάκια Vita Fix από την Ιντερνετ, που είναι η συνήθεια βεβαίως των παιδιών που έχει γίνει λατρεία. Έχουν και υπέροχη γεύση Frown Ice Mayo, αλλά είναι και σε σχήμα αρκουδάκι ή αστεράκι. Κυκλοφορούν και κυρίως συνδυάζουν μοναδικά όλες τις απαραίτητες βιταμίνες και ιχνοστοιχεία που χρειάζεται ένα δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα. Και τα VitaFix Immuno περιέχουν σε ένα μόνο ζελεδάκι βιταμίνη C, ψευδάργυρο και φυτικά εκχυλίσματα πρόπολης, εχινάκιας και σαμπούκου, ενώ τα VitaFix Multiprobio συνδυάζουν προβιωτικά και πρεβιωτικά μαζί με βιταμίνες α, D, C, B και φολικό. Βεβαίως με υψηλή περιεκτικότητα σε 12 μεσίνες, χωρίς ζάχαρη, λιπαρά, νάτριο, γλουτένη, σόγια και συνθετικά χρώματα. Στα φαρμακεία βεβαίως και αυτά από την Ιντερνετ.
1: Εύκολη ερώτηση είναι: 4 στους 10, αν έβγαινε σε άρωμα, θα το δοκίμαζαν. Θα ήθελα να μυρίζουν έτσι, βρε αδερφέ.
0: Η Τζέννη και η Δέσποινα είχαν τις σωστές απαντήσεις. Η σωστή Δέσποινα, απάντηση ήταν μυρωδιά popcorn.
1: Α, όχι. Όχι, καλύτερα λέγω, τσιγαρισμένο ναι. κρεμμύδι.
0: Καλά, όχι καλύτερα γιατί τσιγαρισμένο κρεμμύδι. Καλύτερα ποτάλα, popcorn.
1: Καλύτερα
0: τσιγαρισμένο. Αλλά όχι popcorn. Δηλαδή, αν δεν είχα να επιλέξω και έβγαινε το popcorn σε άρωμα, δεν θα το επέλεγα τώρα, κακά τα ψέματα.
1: Αν είχε το τσιγαρισμένο κρεμμύδι ή το popcorn.
0: Αυτό, αν μεταξύ το δύο, προφανώς το popcorn.
1: Α, θα το επέλεγε το popcorn, ναι.
0: Θα προτιμούσε να μυρίζει τσιγαρισμένο κρεμμύδι.
1: Μήπως για να πάμε σινεμά και να θέλω να φάω εσένα αντί το popcorn. Μήπως.
0: Τσιγαρισμένο κρεμμύδι, αλλά.
1: Ωραία, μπράβο.
0: Αλλάζω. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με το Song Me Up, το τραγούδι που επιλέγουμε είτε για κάποιο λόγο είτε χωρίς λόγο.
1: Είτε για κάποιο λόγο δικό μας.
0: Σήμερα είναι κάτι διάμεσο, γιατί έχει να κάνει με τα βραβεία Emmy, τα οποία απονεμήθηκαν. Τώρα είδα και τον Michael J. Fox, ο οποίος ήταν. Ήταν πολύ ιδιαίτερη η παρουσία του, η ομιλία του και αποθεώθηκε γενικά από το κοινό. Και αξίζει να μπείτε να τη δείτε. Και συζητάγαμε για τα Emmy, ψάξαμε καλλιτέχνες που έχουν κερδίσει.
1: Τραγουδιστές,
0: ναι. Ή μετέπειτα τραγουδιστές που έχουν κερδίσει Emmy. Και μια τέτοια είναι η Paula Abdul, η οποία έχει κερδίσει, έχει προταθεί 4 φορές, έχει κερδίσει 2 ως χορογράφος, αν δεν κάνω λάθος.
1: Έχει πολλές και έχει αλλεπάλληλες υποψηφιότητες για το American Idol.
0: Οπότε
1: ήταν εκεί πέρα,
0: κλείνουμε με straight up από Paula Abdul το σημερινό Song Me Up. Σας ευχόμαστε καλό υπόλοιπο Τετάρτης. Πρώτο Θεός θα είμαστε μαζί αύριο το πρωί στις 6.30. Θυμίζουμε ακολουθεί η Μαργαρίτα Λοΐζου, η Μαρία Φραγκάκη στη 1 και στις 4 να πενέψω και το σπίτι μου στη θέση του Νίκου Μάτζου σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Δέσμευση κριτικού.
1: Βεβαίως. Τι θα πενέξει το σπίτι σου, θα έρθει 10 η ώρα το βράδυ. Θα έχει μετά και κάτι άλλο να κάνει, ένα γυμναστήριο.
0: Μα ανέρεσε, θα αργήσει. Τώρα το συνειδητοποίησα. Ωραία, φίλε, θα τα φάω τα παιδιά στη μάπα.
1: Άρε Μάτζο,
0: άλλη μία φορά μα απογοήτευσες. Φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
2: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
0: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: καλό.
1: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Easy News.
4: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, στάση εργασίας πραγματοποιεί σήμερα η ΕΔΔ με αφορμή την δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η στάση εργασίας ξεκινά στις 12 μέχρι και τη λήξη της βάρδιας, ενώ στη 1 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Στη φυλακή οδηγείται το ζευγάρι των γιατρών μετά τις πολλές ώρες απολογίες για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη εντός του ιδιωτικού τους ιατρείου στην Οδό Καρνεάδου την περασμένη Τετάρτη στις 9 Σεπτεμβρίου. Μετά την μαραθώνια απολογία, η οποία διήρκησε 17 ώρες ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν με την σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα προσωρινά κρατούμενη για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο δια παραλήψεως. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, Μυτιλίνης, Κύρος, Ποράδες, Λίμνο, Σαμοθράκη αλλά και σε περιοχές Φθιώτιδας και Εύρου. Δυσίωνες προβλέψεις για τις τιμές της ενέργειας μετά και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλά και στην Ουκρανία. Σήμερα συνεδριάζει το κυβερνητικό επιτελείο προκειμένου να μελετήσει τις δυνατότητες που υπάρχουν για ενδεχόμενη λήψη περαιτέρω μέτρων το επόμενο διάστημα. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα κοντά στην περιοχή των 110 δολαρίων το βαρέλι διατηρείται η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώνεται πλέον στα 2,16 ευρώ, ενώ στην Αττική έχει ήδη αγγίξει τα 2,20 ευρώ το λίτρο. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προετοιμάζεται να προχωρήσει στην παράδοση στο Ισραήλ πολύ μεγάλης ποσότητας δεκάδων χιλιάδων βομβών, όπως ανέφεραν μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών από τα πλέον καταστροφικά στο αμερικανικό οπλοστάσιο.
3: Easy Sports.
4: Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει το μεσημέρι για Αμπου Ντάμπι. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα βρεθούν την Παρασκευή αντιμέτωποι με την Φενερμπαχτσέ για το πρώτο Super Cup της Euroleague. Μετά τη Σλοβενία, η εθνική ομάδα βολέι ανδρών νίκησε με 3-1 και τη Σουηδία στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του Eurovolley και πλέον είναι ένα βήμα μακριά από την πρόκρισή της στους 16 της διοργάνωσης. Η Γαλανόλευκη παίζει αύριο με τη Σλοβακία στις 5 το απόγευμα. Ευρωπαϊκή πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος υποδέχεται την Γιαγκελόνη απόψε στις 10 το βράδυ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.
3: Easy weather.
4: Έθυρος ο καιρός το πρωί, συννεφιά κυρίως από το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Σου φτιάχνει τη διάθεση.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Ελπίζω να είστε καλά όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Τετάρτη σήμερα 16 Σεπτεμβρίου, στη μέση της εβδομάδας. Για εσάς που ενδεχομένως έτσι έχετε δυσκολευτεί λιγάκι, για εσάς που σας έχει πέσει λίγο βαριά, κάτι αχνοφαίνεται στο βάθος, ένα Σαββατοκύριακο εκεί σαν φως στο τούνελ. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τη μία εδώ στον Easy 97,2, εδώ που απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και φυσικά συζητάμε όλα όσα μας απασχολούν καθημερινά. Για το ξεκίνημα, Michael Jackson, είναι το Thriller φυσικά εδώ στον Easy.

Religion εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλημέρα σε όλους, είναι Τετάρτη, είναι 16 Σεπτεμβρίου. Σήμερα θα πούμε τα χρόνια τα πολλά στην Εφημία που έχει τη γιορτή της, αλλά και στη Λουντμίλα, τη Μελιτίνη και τη Μελίτα. Χρόνια σας πολλά αν έχετε κάποια από αυτά τα πολύ ωραία ονόματα. Τώρα σίγουρα κάποια Έφη που ξέρουμε γιορτάζει σήμερα και δεν είμαστε και πολύ σίγουροι. Είναι Εφημία, είναι ευτυχία. Κάντε τα τσεκαρίσματά σας και ευχηθείτε στους σωστούς ανθρώπους. Πάμε να δούμε λιγάκι τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Νομίζω, έτσι από αυτό που βλέπω τέλος πάντων, ότι είναι λίγο καλύτερα σε σχέση με χθες. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι τα πράγματα είναι καλά. Να ξεκινήσουμε σήμερα από το κέντρο, όπου θα συναντήσουμε προβλήματα στην άνοδο του Συγκρού, λίγο πριν τη Φραντζή, στην Καλλιρόης, αλλά και στην Αρδιτού και στα δύο ρεύματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν έντονα προβλήματα. Στη Βασιλείος Κωνσταντίνου επίσης και στα δύο ρεύματα, όπως και στη Βασιλής Σοφίας από τον Ευαγγελισμό μέχρι το Χίλτον. Στη Σταδίου κατά τόπους, η άνοδος της Αλεξάνδρας είναι πολύ δύσκολη αυτή την ώρα. Στον Κηφισό υπάρχουν καθυστερήσεις από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών, ενώ προβλήματα φυσικά θα συναντήσετε στην Αττική Οδό, σχεδόν από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας, τα οποία φτάνουν και πάλι και σήμερα περίπου μέχρι τον κόμβο του Ηρακλείου. Κάποια προβλήματα θα συναντήσετε και στην είσοδο του Πειραιά από Νέο Φάληρο, όπως και στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Πειραιά. Θα ταλαιπωρηθείτε ενδεχομένως. Επίσης, προβλήματα υπάρχουν στον Κηφισό από Ρέντι έως κάτω στη Λεωφόρο Ποσειδώνος. Φαίνεται ότι εκεί κάποιο συμβάν έχει γίνει, αλλά δύσκολα είναι τα πράγματα και στην Κηφισίας. Και από νωρίς, νομίζω, σήμερα στην Κηφισίας είναι περίεργη η κατάσταση και δυστυχώς αυτά τα προβλήματα δεν έχουν εξομαλυνθεί ακόμα. Τι να πω, υπομονή, Τετάρτη σήμερα, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου, μία βαθιά ανάσα και όλα θα τα βρούμε. Φυσικά και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, εδώ τις απολαμβάνουμε παρέα. Φύγαμε για Enrique Iglesias και Whitney Houston.

Είναι Celine Dion, να την απολαύσουμε εδώ από τα ραδιοφωνά μας στον Easy 97,2, γιατί κάποιος όπως εσάς θα την απολαύσει από κοντά, αφού ο Easy σας φέρνει το Easy Live Experience. Πάμε να τα πιάσουμε από την αρχή όμως, καθώς μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών και μία καλλιτέχνητα που έχει αφήσει το αποτύπωμά της στην παγκόσμια μουσική σκηνή, επέστρεψε και ο Easy σας στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο για να ζήσετε από κοντά μία μοναδική μουσική εμπειρία και να ακούσετε live τις μεγαλύτερες τις επιτυχίες. Και για να πάρετε μέρος, ακούτε καθημερινά το Easy Pass της ημέρας, δηλώνετε συμμετοχή στο soundis.gr / Easy 972 και καλή σας επιτυχία. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη έρωτας. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να διεκδικήσετε κι εσείς αυτό το συγκλονιστικό δώρο μέσα από αυτό το υπέροχο μοναδικό Easy Live Experience με πολύ αγάπη από εμάς για εσάς. Σε λίγο Ρίμον και Tonight, όλα είναι η Taylor Swift, το Fate of Ophelia εδώ στον Easy 97,2.

0: Love's All Around, Wet Wet Wet, εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Ας είναι αυτό το μήνυμα της ημέρας. Αφήστε την αγάπη να σας αγγίξει. Αν είστε έτσι λίγο μουντρούχιδες, μπείτε στη διαδικασία να το κάνετε εσείς spread το μήνυμα της αγάπης. Γιατί όχι. Τετάρτη σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου. Πολύ αγάπη ενδεχομένως για Τετάρτη. Δεν ξέρω. Πάμε να μιλήσουμε για άλλα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Γιατί από αρχαιωτά των χρόνων οι άνθρωποι πάντα έψαχναν όλο και περισσότερους τρόπους για να συνδεθούν, για να επικοινωνήσουν και ναι, έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ και η Telecom είναι εδώ ακριβώς γι' αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μαθαίνουμε περισσότερα στο telecom.gr. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Επανέρχομαι με πολύ αγαπημένο από Brian Adams.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε. Εγώ δεν θυμάμαι να είχα πληρώσει πολλά. Εγώ το έχω βρει. Θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
3: Ποιοι ειδικοί ιατροδικαστές?
2: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
3: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς. Εσύ και ο Walt Disney.
2: Λοιπόν, άκου τώρα.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Δυσγλυκινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει.
8: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ταξιδεύει έως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο Απαρίτου Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 οικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
10: Κρινό και αγάπη. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνω και αγάπη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
11: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Είναι το Family Affair φυσικά, μία από τις μεγαλύτερες της επιτυχίες εδώ στον Easy 97,2, λίγα λεπτάκια πριν από τις 11. Και τώρα η σύνδεσή μας αποκτά παγκόσμια δύναμη, αφού η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και μας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά μας. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μία ολοκληρωμένη εμπειρία και μας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Και εμείς τι θα κάνουμε? Θα μπούμε στο telecom.gr και θα μάθουμε περισσότερα για όλες αυτές τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, δελτίο ειδήσεων. Επανέρχομαι σε λιγάκι με 45 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
2: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
5: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
10: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
11: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
12: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Easy News.
0: Με την Άντζελα Πασχοπολού. Συνεδριάζει σήμερα εκ νέου στο Μέγαρο Μαξίμου το κυβερνητικό επιτελείο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να μελετήσει τις δυνατότητες που υπάρχουν για ενδεχόμενη λήψη περαιτέρω μέτρων το επόμενο διάστημα όσον αφορά στις τιμές της ενέργειας, καθώς αυξάνεται η ανησυχία για τον εφοδιασμό της αγοράς σε πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή. Η συνεδρίαση στο Μέγαρο Μαξίμου αναμένεται να πραγματοποιηθεί το απόγευμα μετά τη συνεδρίαση της Βουλής και την δεύτερη ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία των απολογιών των δύο κατηγορούμενων γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη λίγο μετά τις 6.30 το πρωί. Μετά τη μαραθώνια απολογία, η οποία διήρκησε 17 ώρες ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν με την ομόφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα προσωρινά κρατούμενοι για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο δια παραλήψεως. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας αυτήν την ώρα θα παρουσιάσει στο σταθμόμετρο Συντάγματος το πρότυπο απτικό χάρτη για άτομα με οπτική αναπηρία. Στάση εργασίας πραγματοποιεί η ΑΔΔ με αφορμή τη δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση. Η στάση εργασίας ξεκινά στις 12 μέχρι και τη λήξη της βάρδιας, ενώ στη 1 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Χαμηλό βαθμό βάζουν στους καθηγητές τους οι Έλληνες μαθητές, υποστηρίζοντας ότι η διδασκαλία τους είναι διεκπεραιωτική και δεν ενδιαφέρονται αν η τάξη κατανοεί το μάθημα, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του προγράμματος PISA. Οι Φιλοϊρανοί Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν ένα σαουδαραβικό καταδιοκτικό αεροπλάνο και κατηγόρησαν το Ριάντ ότι πραγματοποίησε εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στην γειτονική του χώρα.
14: Easy Sports.
0: Ευρωπαϊκή πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος υποδέχεται την Γιαγκελόνη άποψη στις 10 το βράδυ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Μετά τη Σλοβενία, η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Ανδρών νίκησε με 3-1 και τη Σουηδία στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Eurovolley και πλέον είναι ένα βήμα μακριά από την πρόκρισή της στους 16 της διοργάνωσης. Η Γαλανόλευκη παίζει αύριο με τη Σλοβακία στις 5 το απόγευμα.
14: Easy weather.
0: Νεφώσεις κυρίως από το μεσημέρι και το απόγευμα, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας, εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είναι Τετάρτη, είναι 16 Σεπτεμβρίου και στη μέση του μήνα και στη μέση της εβδομάδας προχωράμε, αγαπημένοι μου και αγαπημένοι μας, και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Και σε περίπτωση που καταλαβαίνετε και έχετε μπουχτίσει, να σημειώσουμε κάπου εδώ ότι είμαστε στη μέση της εβδομάδας. Άρα λοιπόν έτσι θα πάρουμε μια βαθιά ανάσα και θα σκεφτούμε με ένα χαμόγελο αισιοδοξίας ότι κάπως αχνοφαίνεται το Σαββατοκυριακάκι. Στα ωραία νέα της ημέρας, 23 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Τα θερμόμετρά μας δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τους 29 και σίγουρα αυτή ήταν η απαραίτητη δόση δροσιάς που χρειαζόμασταν. Phil Collins τώρα.

είναι το Fading Like a Flower εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ, Τετάρτη σήμερα 16 Σεπτεμβρίου. Το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου συνεχίζει και συνεχίζει ως τις 20 Σεπτεμβρίου.

Δεκεμβρίου στο πεδίο του Άρεως, το οποίο έχει γεμίσει ξανά με 210 εκδοτικούς οίκους, 285 περίπτερα και περισσότερες από 200 εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Εκεί θα απολαύσουμε συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, παρουσιάσεις, διαδραστικά εκπαιδευτικά δρόμενα, εργαστήρια για παιδιά, πολλές εκπλήξεις και φυσικά όλα αυτά με ελεύθερη είσοδο. Ενώ να πούμε ότι το φετινό αφιέρωμα έχει τίτλο «Βιώσιμη ανάπτυξη», το βιβλίο «Ως αρχιτέκτονας του αύριο» και αναδεικνύει το βιβλίο ως οδηγό γνώσης, δημιουργίας και κοινωνικής ευθύνης για τον πλανήτη και τις επόμενες γενιές. Η καρδιά του πολιτισμού λοιπόν χτυπάει στο πεδίο του Άρεως με την υποστήριξη φυσικά του Easy 97,2 και δεν χάνουμε την ευκαιρία να βρεθούμε εκεί μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Σε λίγο Teddy Swims και The Doors, σε λίγο Madonna και πολύ αγαπημένη επιτυχία από το παρελθόν, τώρα είναι η Sonic με το Sky εδώ στο

Brother Louis Modern Talking εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και ναι και οι μεγαλύτεροι διαγωνισμοί θα τολμήσω να πω, καθώς άλλο ένα συγκλονιστικό Easy Live Experience έρχεται, αφού Easy 97,2 σας στέλνει να δείτε την μοναδική Celine Dion στο Παρίσι. 6 χρόνια λοιπόν μετά την τελευταία της μεγάλη περιοδία, η Celine Dion επιστρέφει στο Παρίσι, μάλιστα έχει ήδη ξεκινήσει αυτές τις πολύ συζητημένες και πολύ αναμενόμενες εμφανίσεις της, οι οποίες έγιναν sold out φυσικά σε χρόνο ρεκόρ. Τώρα λοιπόν ο Easy 97,2 σας στέλνει στην πανέμορφη αυτή πόλη στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο, όπου θα ζήσετε από κοντά τη μεγάλη επιστροφή μίας από τις σημαντικότερες φωνές όλων των εποχών. Για να πάρετε μέρος, ακούτε καθημερινά το Easy Pass της ημέρας και στη συνέχεια συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής στο soundist.gr κάθετος Easy 972, όπου βεβαίως συμπληρώνετε και το Easy Pass όπου σας ζητηθεί. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη έρωτας. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast. Καλή επιτυχία σε όλους. Black Black Heart σε λίγο από David Asher. Τώρα είναι η Olivia Dean και αυτό είναι το So Easy to Fall in Love.

0: Chris Isaac, Blue Hotel, εδώ στον Easy 97,2. Και αν ο χρόνος έχει αρχίσει να δείχνει τα σημάδια του πάνω στα παλιά σας κουφώματα επηρεάζοντας τις επιδόσεις τους, τότε το My Windows είναι μονόδρομος για σας. Έτσι λοιπόν θα μπείτε στην πρωτοποριακή online πλατφόρμα της Alumil και θα πάρετε προσφορά για τα νέα σας ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου από το εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων συνεργατών της εταιρείας. My Windows λοιπόν της Alumil, καινούργια κουφώματα αλουμινίου, εύκολα και γρήγορα. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Παιδιά, μόλις χώρισα,
2: ναι, δεν το ξέρω,
1: υπήρχε ένας χαρακτήρας ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει,
2: ναι,
1: φούντωνε.
2: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα. Δεν το έχω ξαναπεί, στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
1: Αλήθεια.
2: Η Μάκη.
1: Δεν βλέπω να περάσεις όμως κλαίω.
3: Μαρία!
4: Ναι!
3: Καλημέρα!
4: Ναι!
3: Ορτάδης τη Μαρία!
1: Ναι, κατάλαβες όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο, Μαράκι? Για το Bruno Mars, για το Easy Live Experience.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στο Bruno Mars.
2: Οι συμμετοχές ήταν πάνω από 5.000.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
6: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπληρώσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ.
7: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
8: Ντέρτι. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizer Rising Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
11: Επόμενος.
12: Ναι.
11: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
12: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
11: Τώρα προκαλείς, λέγε.
12: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
11: Τι δελτίο, τον 12?
12: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
11: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
12: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
11: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδή.

0: Αλυσακής και Φόλιν από τα αγαπημένα μας Zeros, τεράστια επιτυχία εδώ στο Easy 97,2. Λίγα λεπτά και πριν από τις 12 βρισκόμαστε και στην παρέα μας είναι και η Telecom που φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις. Ανακαλύπτουμε φυσικά τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, δελτίο ειδήσεων και σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Ο Easy 97,2 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας «Το ημερολόγιο της Verity», 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinema του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά, βασισμένο στο best seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μείνε συντονισμένος στο Easy 97,2 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Ψηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
6: Ενεργείο.
5: Υγεία. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
9: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
8: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
10: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
11: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς, και ξαναπάς, και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
1: Easy News.
0: Με την Άντζελα Πασχοπολού. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Παραδείση στην Εύβοια. Στο σημείο βρίσκονται 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρο τμήματος της 20ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Στάση εργασίας πραγματοποιεί σήμερα η ΑΔΔ με αφορμή τη δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση. Η στάση εργασίας ξεκινά από αυτήν την ώρα μέχρι και τη λήξη της βάρδιας, ενώ ως τη μία έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Εκ νέου συνεδριάζει το απόγευμα στο Μεγάρο Μαξίμου το κυβερνητικό επιτελείο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να μελετήσει τις δυνατότητες που υπάρχουν για ενδεχόμενη λήψη περαιτέρω μέτρων το επόμενο διάστημα όσον αφορά στις τιμές της ενέργειας, καθώς αυξάνεται η ανησυχία για τον εφοδιασμό της αγοράς σε πετρέλαιο από την Μέση Ανατολή. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό. Σήμερα και αύριο και από την προσεχή Κυριακή μέχρι και την 5η 24 Σεπτεμβρίου, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρά 20 το βράδυ. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί μετά τη μαραθώνια απολογία τους, η οποία διήρκησε 17 ώρες ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, κρίθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα προσωρινά κρατούμενοι για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαράληψεως. Νέα δημοσκόπηση καταδεικνύει τη συνεχιζόμενη υποστήριξη προς την παγκόσμια συνεργασία και την αυξανόμενη εμπιστοσύνη στους διεθνείς θεσμούς, αλλά και την μικρότερη αποδοχή του ενδεχόμενου να αναλάβουν ηγετικό ρόλο οι Ηνωμένες Πολιτείες ή η Κίνα. Πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν και τις δύο χώρες ως απειλή.
1: Easy Sports.
0: Ο Προμηθέας προκρίθηκε στα πρωιμή τελικά της προκριματικής φάσης του Basketball Champions League, αποκλείοντας σε νοκάουτ αγώνα με 92-82 την Αυστριακή Βιέννης στην πόλη Σαμόκοφ της Βουλγαρίας. Ευρωπαϊκή πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος υποδέχεται την Γιαγκελόνια στις 10 το βράδυ απόψε στο Γιώργιος Καραϊσκάκης για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Μετά τη Σλοβενία, η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Ανδρών νίκησε με 3-1 και τη Σουηδία στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Eurovolley και πλέον είναι ένα βήμα μακριά από την πρόκρισή της στους 16 της διοργάνωση.
1: Easy weather.
0: Νεφώσεις κυρίως από το μεσημέρι και το απόγευμα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διαφορά.

0: σου φτιάχνει τη διάθεση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Μη μιλάτε καθόλου. Μια χαρά είμαστε. Κλείσανε τα κλιματιστικά τα βράδια. Οριακά κλείσανε και οι πολύ αγαπημένοι μου ανεμιστήρες οροφείς. Δεν ξέρω αν είστε fans. Α, εγώ προτιμώ. Σήμερα λοιπόν, 16 Σεπτεμβρίου, θα πούμε τα χρόνια τα πολλά στην εφημεία που έχει τη γιορτή της. Ενώ να σας πω ότι σε λιγάκι θα σας δώσω την ευκαιρία να διεκδικήσετε το γεύμα ή το δείπνο σας από την αγαπημένη μας Pizza Fan, αφού και σήμερα δύο από εσάς θα κερδίσουν από δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων η καθεμία, με επιλογή από 9 διαφορετικές συνταγές. Μείνετε εδώ και σε λίγο σας λέω λεπτομέρειες. Φύγαμε για τις επιτυχίες μας The Weeknd σε λίγο, αμέσως τώρα μία και μοναδική Bonnie Tyler εδώ στον Easy.

Delirium και Sarah McLachlan είναι το Silence εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και έφτασε η ώρα και σήμερα να μου διεκδικήσετε δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων η καθεμία, τις οποίες θα κερδίσετε δύο από εσάς. Από δύο πίτσες δηλαδή, δύο τυχεροί αγαπημένοι μας ακροατές. Εγώ θα σας κάνω μια πάρα πολύ απλή ερώτηση που αφορά την πίτσα και περιμένω την

απάντησή σας στο Viber του Easy που είναι το 6981-972-972 και μετά από κλήρωση δύο νικητές αναδεικνύονται που όπως είπαμε κερδίζουν κάθε μέρα από δύο πίτσες Bianca al Forno από την Pizza Fan. Η Pizza Fan λοιπόν που δεν σταματά να εξελίσσεται και να προσφέρει το καλύτερο στους φίλους της, έτσι μας έρχεται το νέο 106ο κατάστημα της αλυσίδας που είναι πλέον γεγονός και βρίσκεται στην Αργυρούπολη, στη Λεωφόρο Κύπρου 87 με ταχυδρομικό κώδικα 16451. Και με την εμπειρία 30 ετών στην καινοτομία και την ποιότητα, η Pizza Fan φέρνει στην περιοχή τις αγαπημένες γεύσεις που την έφεραν στην κορυφή. Από τις κλασικές επιλογές μέχρι τις premium δημιουργίες του Δημήτρη Σκαρμούτσου, το νέο αυτό launch υπόσχεται να γίνει ο αγαπημένος γευστικός προορισμός της Αργυρούπολης και από εμάς βεβαίως ένα μεγάλο καλή αρχή. Πάμε τώρα στην ερώτηση της ημέρας που ξέρετε είναι τόσο εύκολη που νομίζω ότι εντάξει, θα πείτε μα αλήθεια τώρα μας το ρωτάει αυτό. Ναι, σας το ρωτάω γιατί. Θέλω απλά να στείλετε την απάντησή σας στο Viber του Easy και έτσι πανεύκολα να διεκδικήσετε κι εσείς το γεύμα σας ή το δείπνο σας σήμερα. Η ερώτηση λοιπόν της ημέρας είναι η εξής. Ποιο λαχανικό χρησιμοποιείτε συχνά ως topping στην πίτσα και έχει πράσινο χρώμα? Με λίγα λόγια, πιο πράσινο λαχανικό βλέπουμε συχνά πάνω από τις αγαπημένες μας πίτσες? Στείλτε μου την απάντησή σας. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη. Take me there σε λίγο. Ουνάτι Μοντιπάτσε αμέσως τώρα.

The Pretenders, I'll Stand By You. Πόσο υπέροχο τραγούδι, μας αρέσει πολύ και τα ακούμε παρέα εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ένα παλιό ανέκδοτο που έλεγε μυρίζει την Ινίνη, το θυμάστε? Κάπως έτσι έγιναν τα πράγματα και με τους Oasis, οι οποίοι ναι, ανακοίνωσαν τη νέα μεγάλη περιοδία τους για το 2027, και για την ιστορία να πούμε ότι ετοιμάζονται να πραγματοποιήσουν συνολικά 38 συναυλίες σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Η αρχική ανακοίνωση έγινε μέσα από τα social media του συγκροτήματος. Οι ίδιοι προανήγγυλαν την επιστροφή τους με τον πολύ χαρακτηριστικό αυτό χιουμοριστικό τους τρόπο, λέγοντας ότι η πιο καταστροφική pop πολιτισμική δύναμη στη σύγχρονη βρετανική ιστορία είναι και πάλι έτοιμη για δράση. Τώρα, να πούμε ότι οι fans που θέλουν να δουν από κοντά το αγαπημένο του συγκρότημα θα πρέπει να εγγραφούν στην επίσημη σελίδα των Oasis έως τις 17 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα ώρα Βρετανίας, στις 2 το μεσημέρι δηλαδή ώρα Ελλάδος, ενώ να πούμε ότι το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 5 εμφανίσεις στη Γλασκόβη. Οι αγαπημένοι μας Oasis θα ταξιδέψουν στο Μόναχο, τη Βαρκελόνη, το Άμστερνταμ, τη Ρώμη, το Παρίσι, τη Βοστόνη, το Las Vegas τέλος πάντων και όλες αυτές τις ωραίες περιοχές. Διαλέξτε αγαπημένοι μου, αλλά πριν διαλέξετε μπείτε στην επίσημη ιστοσελίδα τους για να πάρετε σειρά. Και από το ένα αγαπημένο βρετανικό συγκρότημα στην πολύ αγαπημένη επίσης Βρετανή, Λόλα Γιάνγκ, αυτό είναι το Μέση, εδώ στον Easy.

0: Από τις Bonnie M, Daddy Cool. Το χρειαζόμασταν, ναι, τώρα έτσι στα 45 λεπτάκια μετά τις 12. Ένα Daddy Cool είναι αυτό που θέλουμε. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για άλλα πράγματα και για άλλες συνήθειες, τις οποίες καμιά φορά τις αφήνουμε λίγο πίσω και μας τρώει στεναχώρια. Όπως να, που θέλουμε να διαβάζουμε περισσότερο, που έχουμε βιβλία μισοτελειωμένα και λέμε κάποια στιγμή θα τα τελειώσουμε, κάποια στιγμή θα τα διαβάσουμε. Και τελικά καταλήγουμε να μαζεύονται πολλά βιβλία, τα οποία βεβαίως δεν προλαβαίνουμε ούτε να πιάσουμε στα χέρια μας. Τώρα όμως με το Jukebook, στην καλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα με audiobook στα ελληνικά, μπορείτε να ακούσετε όλα αυτά τα βιβλία που έχετε αφήσει για κάποια άλλη στιγμή και τώρα μπορείτε να εκμεταλλευτείτε και αυτή τη μοναδική προσφορά που τρέχει για λίγες μέρες και να κερδίσετε 50% έκπτωση στη μηνιαία συνδρομή. Από 9,99 λοιπόν, μόνο 4,99 το μήνα, μπείτε στο jukebooks.gr για περισσότερες λεπτομέρειες και βεβαίως καλές ακροάσεις. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε. Εγώ δεν θυμάμαι να είχα πληρώσει πολλά. Εγώ το έχω βρει. Θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε οι ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
3: Ποιοι ειδικοί ετροδικαστές?
2: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
3: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς. Εσύ και ο Walt Disney.
2: Λοιπόν, άκου τώρα.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
11: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
12: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian

0: Καλώς τα είσαι φυσικά και αυτό είναι το Sick and Tired εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Λίγα λεπτάκια πριν από τη μία βρισκόμαστε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου, είμαι πανέτοιμη να υποδεχθώ και εγώ μαζί σας τη Μαρία Φραγκάκη, η οποία μένει εδώ μέχρι τις 4 και μας κρατάει την καλύτερη συντροφιά. Αμέσως μετά, εκτάκτως σήμερα, το άλλο αγαπημένο μας κορίτσι, Δέσποινα Κρητικού, θα είναι εδώ στη θέση του Νίκου Μάντζου μέχρι τις 8 το βράδυ και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 10. Αμέσως μετά το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Θέλω να σας ευχηθώ ολόψυχα να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρας. Ό,τι και αν κάνετε σήμερα, να περάσετε πολύ όμορφα. Πάντα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Στην παρέα σας, τα ξαναλέμε αύριο. Να μου είστε καλά. Πολλά, πολλά φιλιά.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε σε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
1: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
1: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
1: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
1: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Dipam. Dipam το school και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Dipam. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Dipam ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά. Dipam. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
1: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
4: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
3: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Easy News.
6: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Κατεπήγουσα προκαταρκτική εξέταση για να διερευνηθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα στην υπόθεση του ιατρίου στο Κολωνάκι, όπου φέρεται να πραγματοποιούνταν οι επίμαχες θεραπείες. Ζητά ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστίδης Κορέας μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο της εισαγγελικής έρευνας αναμένεται να βρεθούν οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο ιατρείο, καθώς και οι ενέργειες στις οποίες προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές. Με δεδομένο ότι η γιατρός φέρεται να διαφήμιζε τη μέθοδο της πλασμαφαίρεσης από το 2023, μεταξύ άλλων και μέσω συμμετοχής σε συνέδρια. Την παραπομπή σε δίκη των 5 προσωρινά κρατούμενων για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Κάμινγκ Άμος στη Φινικούντα προτείνει προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Καλαμάτας με πρόταση που ξεπερνά τις 80 σελίδες, στην οποία αποτυπώνεται το σύνολο της πολύμηνης και εντελεχούς ανακριτικής έρευνας. Στάση εργασίας πραγματοποιεί ΑΔΔ με αφορμή τη δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αυτήν την ώρα οι εργαζόμενοι είναι συγκεντρωμένοι στο Σύνταγμα. Στο μεταξύ, σε υψηλού τόνου ξεκίνησε η συζήτηση στη Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση που θα ολοκληρωθεί με την δεύτερη ψηφοφορία επί των 33 προτινόμενων άρθρων της Νέας Δημοκρατίας. Την πρώτη τέτα-τέτ συνάντηση θα έχουν την ερχομένη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη ο Άντι Μπέρναμ και ο Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Οι δύο ηγέτες μέχρι στιγμής έχουν μιλήσει στο τηλέφωνο για την Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή και τις εξορίξεις πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Βόρεια Θάλασσα.
5: Sports.
6: Σε πλήρη σύνθεση συνεχίζει πλέον την προετοιμασία της στο Κόσιτσε η εθνική ομάδα εν ώψη της κρίσιμης αναμέτρησης με τη Σλοβακία στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου για το World Group του Davis Cup. Ήδη στην ελληνική αποστολή ενσωματώθηκε και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος λίγη ώρα μετά την άφηξή του βρέθηκε στο γήπεδο για την πρώτη του προπόνηση επί σλοβακικού εδάφους. Ευρωπαϊκή πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος υποδέχεται την Γιαγκελόνη απόψε στις 10 το βράδυ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.
5: Easy weather.
6: Νεφώσεις κυρίως από το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best
1: it's ever. Easy 97,2. Εδώ παίζουν οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Εδώ είστε πολύ σωστά συντονισμένοι. Καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην παρέα μας αν μόλις τώρα συντονιστήκατε. Είναι μεσημέρι Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου σήμερα. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Από τώρα μέχρι και τις 4 θα κάνουμε παρέα όπως κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα. Εύχομαι να είστε καλά, να είναι όλα καλά. Να πούμε χρόνια πολλά στην Έφη που γιορτάζει σήμερα, στη Λουτμίλα και στη Μελίνα. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα. Υπενθυμίζω τρόπους επικοινωνίας. Για να πούμε τα νέα μας, να μου πείτε τα δικά σας, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου. Στο Viber του Easy 6989-972-972. Στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία. Όπως επίσης και στο Instagram του Easy 97,2. Whitney Houston, έτσι ξεκινάμε σήμερα. I wanna dance with somebody. Καλησπέρα να πω και σε εσάς που είστε συντονισμένοι μέσα από το soundis.gr και το Soundis App.

Σαντάνα λοιπόν και Μαρία Μαρία. Και η Μαρία Μαρία τώρα, η Φραγκιάκη εννοώ εγώ, θα σας πω τι πρέπει να κάνετε. Ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσετε αν θέλετε να βρεθείτε στο Παρίσι στις 22 Μαΐου για να δείτε live και να απολαύσετε από κοντά τη μοναδική Celine Dion. Έχουμε Easy Live Experience με Celine Dion live απαγή, μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών αναμφισβήτητα. Μία γυναίκα, μία καλλιτέχνητα που έχει αφήσει το αποτύπωμά της στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Η Celine Dion λοιπόν επιστρέφει, επέστρεψε βασικά στη σκηνή και ο Easy σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο

22 Μαΐου, θα πας με ένα φίλο, με μία φίλη και θα ζήσετε από κοντά μία μοναδική μουσική εμπειρία και θα ακούσετε live τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Τώρα, για να πάρετε μέρος στο Easy Live Experience, αφενός θα πρέπει να είστε συντονισμένοι καθημερινά εδώ στον Easy 97,2. Γιατί? Για πάρα πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι ότι θα ακούτε καθημερινά το Easy Pass της ημέρας και με τον τρόπο αυτό δηλώνετε συμμετοχή στο soundis.gr / Easy 972. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη έρωτας για το Easy Live Experience. Έρωτας λοιπόν είναι το σημερινό Easy Pass για το Easy Live Experience με Celine Dion Live. Απάγει η κλήρωση, να σας θυμίσω ότι θα γίνει την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast. Καλή επιτυχία να ευχηθώ για το Easy Live Experience. Και τώρα Jennifer Lopez έρχεται στην παρέα μας.

Maxi Priest και Wild World, μεσημέρι Τετάρτη. Το περνάμε μαζί στον Easy 97,2 και διαβάζω για τη μητέρα του Elon Musk, η οποία έδωσε μία συνέντευξη πριν από λίγες ημέρες στη New York Post και 78 ετών σήμερα η μητέρα του μεγιστάνα της τεχνολογίας και μεταξύ άλλων αποκάλυψε ότι όταν πηγαίνει στο σπίτι του γιού της, όταν τον επισκέπτεται τον Elon Musk, το γιο της, στο Starbase, συνήθως κοιμάται στο γκαράζ. Ναι, αμέ. Λοιπόν, να σας πω ότι η May Musk, η μητέρα του Elon Musk, είναι μοντέλο, διαιτολόγος και ομιλήτρια. Έχει μεγαλώσει κάνοντας κάμπινγκ στην έρημο. Και μέχρι τα 60 της χρόνια φιλοξενούνταν συχνά σε σπίτια άλλων, σε σπίτια φίλων κυρίως. Οπότε, όπως σε λέει η ίδια, ότι αν έχει έναν καναπέ ή ένα στρώμα στο πάτωμα, είναι πάρα πολύ ωραία, είναι πάρα πολύ ωραία, είμαι μια χαρά, λέει, αρκεί να έχω ένα στρώμα, το να κοιμάσαι στο πάτωμα και υπάρχει μια στέγη πάνω από το κεφάλι σου, είναι πολυτέλεια, εξήγησε στη συνέντευξή της. Γι' αυτό και είπε ότι όταν πηγαίνει εκεί στον Elon Musk, στο γιο της, κοιμάται συνήθως στο γκαράζ. Βέβαια μίλησε και για την λατρεία που έχει στο γιο της, αλλά και για τη λατρεία που έχει ο γιος της, ο Elon Musk, προς τα παιδιά του. Τον χαρακτήρισε ιδιοφία και είπε μάλιστα ότι δυσκολεύεται να κατανοήσει πόσο διανοητικά προσανατολισμένος είναι. Και πριν από πολλά χρόνια, ήταν ακόμα πολύ νέος ο Elon Musk, κατέβηκε για πρωινό κάποια στιγμή και της είπε ότι είχε μείνει ξύπνιος όλη τη νύχτα σχεδιάζοντας πυράβλους. Ήταν ακόμα παιδί. Οπότε λέει: τι να πει σε κάτι τέτοιο, τι να απαντήσεις, δεν έχω κάποια ειδική γνώση για να του προσφέρω. Το μόνο που μπορώ να του προσφέρω είναι scrub legs, χαριτολογώντας, είπε η μητέρα του, η May. Και βέβαια τόνισε το πόσο τρυφερός είναι ο Elon Musk με τα παιδιά του. Δεν υπάρχει, λέει, κανένας άλλος όταν είναι με τα παιδιά του, απλώς παίζει μαζί τους. Αυτά μάθαμε για τον μεγιστάνα της τεχνολογίας, λοιπόν, από τη μητέρα του, τη May Musk.

0: Είσαι στον Easy 97,2. And nobody, καλησπέρα και πάλι, Μαρία Φραγκιάκη μαζί σας. Μέχρι και τις 4 και οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά, στα καθημερινά πράγματα, όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του. Η ΔΕΗ λοιπόν αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους αλλά και στις ανάγκες τους, μέσα από έργα, μέσα από πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά αλλά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Και βέβαια μπορείτε να τις ανακαλύψετε αυτές τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr. Θα κάνω ένα πολύ μικρό break αμέσως τώρα. Σας θέλω εδώ, επιστρέφω και έχω ABBA, NEC και άλλα πολλά εδώ στο Easy 97,2.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
7: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
8: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
9: Ντέρτι. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
10: Easy Movie Experience, powered by ΔΕΗ. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by ΔΕΗ.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Κανένα φόβο δεν έχουμε. Instabile και ναι, και εδώ στο Easy 97,2. Δύο λεπτά πριν από τις δύο. Λοιπόν, είναι Τετάρτη. Σήμερα είναι 16 Σεπτεμβρίου. Να ξέρετε, αστρολογικά είναι μια μέρα η οποία έχει έτσι μια δυναμική. Είναι μια καλή μέρα. Όσο το νωρίτερο, τόσο το καλύτερο βέβαια. Δηλαδή μέχρι το μεσημέρο απόγευμα να έχουμε τελειώσει με εκκρεμότητες, να καταφέρουμε έτσι να έχουμε περισσότερη ενέργεια για να φέρουμε εις πέρα στο πρόγραμμά μας. Καλό είναι όμως να αποφύγουμε τις πολύ σημαντικές αποφάσεις και δράσεις σήμερα. Τώρα, αν θέλετε οπωσδήποτε έτσι να κάνετε ένα σημαντικό ραντεβού ή να πάρετε μια απόφαση σήμερα, οι βραδινές ώρες είναι σίγουρα πιο ασφαλείς και πιο ευχάριστες για κάτι τέτοιο. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 2. Πάμε στα νέα λοιπόν με την Άντζελα Πασχοπούλου για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο, γιατί συμβαίνουν πολλά, η αλήθεια είναι αυτή. Επιστρέφουμε Ροξέτ και άλλα πολλά εδώ στον Easy.
1: Ο Easy 97,2 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας «Το ημερολόγιο της Verity», 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinema του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά, βασισμένο στο best seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feelgood. Μείνε συντονισμένος στο Easy 97,2 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
4: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς, και ξαναπάς, και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
5: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνω και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Easy News.
7: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Ομιλία πραγματοποιεί στην Ολομέλη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Σε δυναμική κινητοποίηση προχώρησαν οι φοιτητικοί σύλλογοι, στείνοντας συμβολικά αντίσκηνα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την άρνηση της ηγεσίας του να τους δεχτεί παρά την έγκαιρη ενημέρωση για την παρουσία τους. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση για να διερευνηθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα στην υπόθεση του ιατρείου στο Κολωνάκι, όπου φέρεται να πραγματοποιούνταν οι επίμαχες θεραπείες, ζητά ο προϊσταμένος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστίδης Κορέας μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο της εισαγγελικής έρευνας αναμένεται να βρεθούν οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο ιατρείο, καθώς και οι ενέργειες στις οποίες προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές, με δεδομένο ότι η γιατρός φέρεται να διαφήμιζε τη μέθοδο της πλασμαφαίρεσης από το 2023. Νέα αναβολή αναμένεται για την υποχρεωτική καταβολή των ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού, καθώς δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι απαραίτητες τεχνικές εργασίες για τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων. Η ακριβή ημερομηνία έναρξης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανοίγει το δρόμο για τον Καναδά να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος, ένα καθεστώς που δεν προβλέπεται στις συνθήκες της Ένωσης, όπως δήλωσε κατά τη σημερινή της ομιλία για την κατάσταση του έθνους η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, παρόντος στην αίθουσα του Καναδού Πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ. Η Κηφισιά υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα στη Λεωφόρο για την τρίτη αγωνιστική του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Ατρόμητος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στις 8 το βράδυ στο Περιστέρι. Η αποστολή του Ολυμπιακού σε λίγη ώρα ταξιδεύει για το Abu Dhabi. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα βρεθούν την Παρασκευή αντιμέτωποι με την Φενερμπαχτσέ για το πρώτο Super Cup της EuroLeague. Ο Όφη υποδέχεται την Hoffenheim αύριο στις 8 παρατέταρτο στο Παγκρίτιο Στάδιο για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.
8: Easy weather.
7: Νεφώσεις κυρίως από το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλώς σας μεσημέρι, είναι την Τετάρτη σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου. Εμείς μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. Είμαστε εδώ από τη μία. Μαρία Φραγκιάκη, στην παρέα σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy, μέχρι και τις 4. Χρόνια πολλά στην Εφημεία που γιορτάζει σήμερα, στην Εφη. Κατά συνέπεια, χρόνια πολλά και στη Μελίνα και στη Μελιτίνη και στη Λουτμίλα. Χρόνια πολλά και σε εσάς που σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου, τα Παρθενάκια έχετε τα γενέθλιά σας. 69-89-972-972, αυτός είναι ο αριθμός του Viber του Easy. Εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα, όπως έκανε και η Μικαέλα. Γεια σου, Μικαέλα. Καλησπέρα και στο Θέμη και στη Γογό. Καλησπέρα και σε εσάς που μας ακούτε online με ένα κλικ μέσα από το soundis.gr και το Soundis App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα.

Michael Jackson, You're Not Alone. Και σίγουρα δεν θα είσαι ο μόνος που θα βάλεις τα αθλητικά σου και θα πάρεις μέρος σε έναν πολύ πολύ ξεχωριστό αγώνα δρόμου. Εκεί σε καλεί ο Easy 97,2 λοιπόν, βάλει τα αθλητικά σου. Ένας πολύ ιδιαίτερος, ένας ξεχωριστός αγώνας δρόμου αφιερωμένος στη μνήμη του Μίνωα Κυριακού. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος, σε συνεργασία φυσικά με την Περιφέρεια Αττικής, διοργανώνει αγώνες δρόμου 5 και 10 χιλιόμετρων, αλλά και αγώνα παιδιών 1000 μέτρων, με κίνηση και τερματισμό στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου και διαδρομές που αναπτύσσονται στο πεδίο του Άρεως. Οι εγγραφές, να ξέρετε, γίνονται ηλεκτρονικά μέχρι και τις 26 Σεπτεμβρίου. Αν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας στο athletin.gr. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, βάζουμε τα αθλητικά μας και παίρνουμε μέρος σε αυτόν τον πολύ ξεχωριστό αγώνα δρόμου αφιερωμένο στη μνήμη του Μινώα Κυριακού.

Michael Phil, Maggie Riley, μου λέει Shadow. Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, και θέλω να σας πω ότι το θρυλικό revenge dress της πριγκίπισσας Diana βγαίνει σε δημοπρασία, γιατί υπάρχουν κάποια ρούχα τα οποία δεν είναι ρούχα, είναι κομμάτια μόδας που γράφουν τη δική τους ιστορία, και υπάρχουν και άλλα που γίνονται κομμάτι της ιστορίας και της pop κουλτούρας. Το συγκεκριμένο revenge dress της πριγκίπισσας Diana ανήκει και στις δύο κατηγορίες, χωρίς καμία αμφιβολία. Βγαίνει σε δημοπρασία λοιπόν αυτό το περιβόητο μαύρο φόρεμα της Diana, σχεδόν 32 χρόνια αφότου το φόρεσε τότε η πριγκίπισσα Diana, δίνοντας την ευκαιρία σε κάποιον ή σε κάποια να αποκτήσει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια της βασιλικής μόδας. Το έχει σχεδιάσει η Ελληνίδα σχεδιάστρια, η Κριστίνα Σταμπολιάν. Βγαίνει στο σφυρί λοιπόν στις 9 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της Luxury Week. Τώρα η τιμή κυμαίνεται μεταξύ 150.000 μέχρι και 300.000 δολαρίων. Πριν όμως βγει στη δημοπρασία, θα παρουσιαστεί στο κοινό σε εκθέσει στο Λονδίνο, στη Γενέβη, στο Χονγκ Κονγκ, και θα εκτεθεί και στη Νέα Υόρκη λίγο πριν από την πώλησή του. Και υπάρχει συγκεκριμένη ιστορία πίσω από αυτό το revenge dress της Diana. Έχει τη δική του ιστορία, γι' αυτό το κάνει τόσο εμβληματικό. Το φόρεσε η Diana και πήγε σε ένα πάρτι του Vanity Fair στις 29 Ιουνίου του 1994. Ένα μαύρο φόρεμα, πολύ εντυπωσιακό. Κομψό βέβαια, απλό, λιτό, αλλά με παρτούς ώμους και ένα ασύμμετρο τελειώμα που το έκανε πάρα πολύ σεξι, αλλά ταυτόχρονα πολύ κλασάτο, και το είχε συνδυάσει τότε με ένα τσόκερ από πέρλες και κόκκινο κραγιόν και κόκκινα νύχια. Λοιπόν, η εμφάνιση όμως αυτή ήταν πάρα πολύ έτσι συμβολική. Το timing ήταν που έκανε το φόρεμα αυτό iconic, γιατί εκείνη τη βραδιά, την ίδια βραδιά, είχε προβληθεί στην τηλεόραση η συνέντευξη του τότε πρίγκιπα Καρόλου, στην οποία συνέντευξη παραδεχόταν δημοσίως ότι υπήρξε άπιστος όσο ήταν παντρεμένος με την Diana. Ήταν ήδη σε διάσταση εδώ και 1,5-2 χρόνια, αλλά δεν είχαν πάρει επίσημα διαζύγιο, και εμφανίστηκε η Diana σε αυτό το πάρτι λοιπόν με αυτήν την άκρως εντυπωσιακή εμφάνιση. Το φόρεμα όχι μόνο απαρατήρητο δεν πέρασε, έκανε έτσι πολύ εκοφαντικό θόρυβο, ειδικά για τον τρόπο που ντύνονταν έως τότε οι γυναίκες της βασιλικής οικογένειας, που έπρεπε έτσι τον ντύσιμο να υπακούει σε διάφορους και διαφορετικούς κανόνες. Ήταν ένα φόρεμα πάρα πολύ προοδευτικό για την εποχή, αλλά και για τον τίτλο της Diana, γι' αυτό και χαρακτηρίστηκε revenge dress. Και έκτοτε βέβαια αυτός ο όρος κατοχυρώθηκε και μετά το look της Diana. Όταν μια γυναίκα κάνει μια πάρα πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση μετά από ένα χωρισμό, το look της συγκαταλέγεται στην κατηγορία του revenge dressing. Αυτά λοιπόν για το περιβόητο μαύρο revenge dress της Diana.

0: Πόσο υπέροχο τραγούδι, Bryan Adams, Everything I do it for you. Στον Easy φυσικά, εδώ που ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ένα φιλί να στείλω στην Ξένια και στη Γιώτα που μου έστειλαν το μήνυμά τους στο Viber 6981972972. Εκεί μου στέλνετε και εσείς τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Και πάμε τώρα στο Easy Movie Experience Powered by They. Γιατί ο Easy και οι They σας προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinema στο The Mall Athens για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία και με φαγητό και με ποτό και με luxury θέσεις. Η ταινία είναι μυστήριο μέχρι να ξεκινήσει η προβολή. Το μόνο που γνωρίζουμε από πριν είναι το είδος της, έτσι για να αφήνουμε τη μαγεία να αποκαλυφθεί στη μεγάλη οθόνη. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτή τη φορά η ταινία είναι μια περιπέτεια με πολλή δράση, με χιούμορ και με ανατροπές. Αλλά δεν θέλω να μπείτε στη διαδικασία να ψάχνετε την ταινία, θέλω να ζήσετε την εμπειρία. Τώρα το επόμενο Easy Movie Experience είναι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, οπότε μπείτε τώρα κιόλας στο soundis.gr / easy972. Εκεί θα βρείτε μια φόρμα συμμετοχής, θα τη συμπληρώσετε και θα μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για το Easy Movie Experience Powered by They. Πάμε τώρα σε ένα μικρό break, να μείνετε εδώ θέλω, γιατί επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε. Εγώ δεν θυμάμαι να είχα πληρώσει πολλά. Εγώ το έχω βρει. Θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε οι ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
3: Ποιοι ειδικοί ιατροδικαστές?
2: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
3: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς. Εσύ και ο Walt Disney.
2: Λοιπόν, άκου τώρα.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2. Easy Movie Experience Powered by They. Ο Easy 97.2 και οι They σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundis.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience Powered by They.
4: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027 η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Πάτρα 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
8: Ντέρτι. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
9: Πάμε επόμενη γράμμη.
10: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
9: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
10: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
9: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
10: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
9: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις τον οσοπητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
15: Αντένα νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
16: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
15: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.

0: Μαρία Μένα, Just Hold Me. 4 λεπτά πριν από τις 3, πάντα στον Easy 97,2. Είναι Τετάρτη, σήμερα 16 Σεπτεμβρίου. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Είναι λίγο περίεργος ο καιρός. Έτσι έχουμε και κάτι συννεφιές, έχουμε και διαστήματα με ηλιοφάνεια. Υπάρχει και ένα καμπανάκι για πλημμυρικά επεισόδια σε ορισμένες περιοχές. Υπάρχουν έτσι κάποια έντονα καιρικά φαινόμενα σήμερα και αύριο, κυρίως σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Τώρα, το καλοκαίρι θα επιστρέψει όμως, θέλω να σας πω. Δηλαδή, θα το πάρει σερί φθινοπορεινό. Έτσι, το mood ο καιρός. Μετά την Πέμπτη Παρασκευή βασικά αναμένεται να αλλάξει και πάλι το σκηνικό του καιρού. Να πω ψέματα, μας αρέσει. Δεν μπορώ να πω ψέματα. Η θερμοκρασία από την Παρασκευή θα αρχίσει να ανεβαίνει και πάλι και θα επιστρέψουμε πάλι στο γνωστό καλοκαιρινό μοτίβο. Οπότε όλα καλά. Πάμε εμείς τώρα στα νέα των 3 με την Άντζελα Πασχοπούλου για να ενημερωθούμε για όλα αυτά που συμβαίνουν και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Μείνετε εδώ σε πολύ λίγο. Είμαι ξανά μαζί σας στο Easy 97,2.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στο Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Ο Easy 97,2 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ταξιδεύει έως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο, Απαρίτου Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου, η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 εικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
6: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Vodo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
8: Λογαριασμοί.
7: Υγεία.
8: Σούπερ μάρκετ.
7: Υγεία. Meeting.
8: Λογαριασμοί.
7: Συνεργείο.
8: Υγεία.
7: Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπε στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
12: Ψηρά, ξεκόλα.
13: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Easy News.
17: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σε ανακοίνωσή της, η δικηγορική εταιρεία Νίκος Αγαπινός και συνεργάτες αναφέρουν ότι μετά την αναμενόμενη εξέλιξη σε σχέση με την δικονομική μεταχείριση των εντολέων της, δημοσιοποιεί ότι θα προσβάλει άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης στο αρμόδιο συμβούλιο, καθώς θεωρεί ότι έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματά τους. Οι δύο γιατροί οδηγήθηκαν στη φυλακή μετά τη μαραθώνια απολογία τους, σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, επιρρύπτοντας ευθύνη στους διασώστες του ΕΚΑΒ και έμειναν στην αρχική τους θέση, ότι δηλαδή ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή στις 4 και 4 το απόγευμα. Βολές κατά της αντιπολίτευσης και κυρίως κατά του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε στην ομιλία του στη Βουλή ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση για την αναθεώρηση του συντάγματος, αναφέροντας ότι έχει τη λογική του όχι σε όλα. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση θα ακληθούν εκ νέου να διασταυρώσουν τα ξύφη τους με φόντο την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για αλλαγές σε 33 άρθρα του συντάγματος. Συνεδριάζει σήμερα εκ νέου στο Μέγαρο Μαξίμου το κυβερνητικό επιτελείο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να μελετήσει τις δυνατότητες που υπάρχουν για ενδεχόμενη λήψη περαιτέρω μέτρων το επόμενο διάστημα όσον αφορά στις τιμές της ενέργειας, καθώς αυξάνεται η ανησυχία για τον εφοδιασμό της αγοράς σε πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή. Η συνεδρίαση στο Μαξίμου αναμένεται να πραγματοποιηθεί το απόγευμα μετά τη συνεδρίαση της Βουλής. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα κοντά στην περιοχή των 110 δολαρίων το βαρέλι διατηρείται η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης της βενζίνης διαμορφώνεται πλέον στα 2 και 16 ευρώ, ενώ στην Αττική έχει ήδη αγγίξει τα 2 και 20 ευρώ το λίτρο. Η δημοφιλής ηθοποιός Σάλμα Χάγεκ θα κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο στον κινηματογράφο με την επικυρωματική περιπέτεια Arena, όπου τα γυρίσματα της ταινίας πραγματοποιούνται αυτήν την περίοδο στο Μεξικό.
16: Easy Sports.
17: Η Κηφισιά υποδέχεται το Παναθηναϊκό στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα στη Λεωφόρο για την τρίτη αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Ατρόμητος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στις 8 το βράδυ στο Περιστέρι. Ευρωπαϊκή πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος υποδέχεται την Γιαγκελόνια απόψε στις 10 το βράδυ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.
16: Easy Weather.
17: Νεφώσεις κυρίως από το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα απνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 29 βαθμούς Κελσίου.
18: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

Η 97,2 επιστρέψαμε. Καλό σας μεσημέρι. Είναι Δετάρτη, είναι 16 Σεπτεμβρίου. Δεν ξέρω που σας βρίσκω. Εμείς είμαστε εδώ από τη μία στον Ίζη. Μαρία Φραγκάκη στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας. Για μία ώρα ακόμη μέχρι και τις 4 μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Κάποιοι από εσάς ήδη είστε μέσα στο αυτοκίνητο. Συντονισμένοι εδώ στον Ίζη 97,2. Στην επιστροφή για το σπίτι 6981-972-972. Αυτός είναι ο αριθμός του Viber. Εκεί μου στέλνετε και εσείς τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Ενώ με βρίσκεται και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία. Αυτό είναι ο Άντρου Νόναλτς και Μισελ. Έτσι ξεκινάμε την τρίτη μας ώρα. Καλησπέρα στον Αργύρη και στη Δήμητρα που μου έστειλαν τα μηνύματά τους. Σας θέλω εδώ, έχουμε Easy Live Experience. Ενώ σε λίγο θα σας πω ποια είναι τα δύο ζώδια που θα έχουν έναν φανταστικό Οκτώβριο. Όλα αυτά σε πολύ πολύ λίγο.

When the rain begins to fall, καλό σας μεσημέρι. Είμαστε στον Easy 97,2. Εντάξει, βροχούλες δεν έχουμε, εδώ τουλάχιστον για την ώρα. Σας έλεγα νωρίτερα ότι θα δούμε ποια είναι τα δύο ευνοημένα ζώδια του Οκτωβρίου. Εντάξει, έχουμε περίπου 15 μέρες μέχρι να μπει ο Οκτώβριος, αλλά καλό είναι να το γνωρίζετε, γιατί δύο ζώδια θα έχουν πολλές και ωραίες εκπλήξεις τον Οκτώβριο του 2026. Το ένα ζώδιο είναι ο Σκορπιός. Ο Οκτώβριος προετοιμάζει το έδαφος για τους Σκορπιούς για μια πολύ δυναμική περίοδο, εκεί πριν ξεκινήσει η επίσημα η εποχή των γενεθλίων τους στις 23 Οκτωβρίου. Έρχονται ωραία πράγματα, εξελίξεις. Δεν αφορούν μόνο την προσωπική σας ζωή, αλλά και τον επαγγελματικό τομέα. Και το δεύτερο ζώδιο που θα είναι πολύ πολύ τυχερό μέσα στον Οκτώβριο, σύμφωνα με τους αστρολόγους, είναι ο υγόκερος. Οι επόμενες εβδομάδες προβλέπονται έντονες, αλλά και πολύ πολύ ανταποδοτικές. Θα δείτε να σας έρχονται ευκαιρίες που θα αναδείξουν τις ικανότητές σας, αρκεί να μην παραμείνετε στο παρασκήνιο, εσείς οι εγώκεροι. Τώρα πάμε σε κάτι άλλο, γιατί έχουμε avant premiere, την avant premiere της ταινίας Verity. Εκεί σας προσκαλεί ο Easy 97,2 την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinema στο The Mall Athens στις 8 το βράδυ. Είναι ένα ψυχολογικό thriller βασισμένο στο best seller μυθιστόρημα της Colleen Hoover. Είναι μια ταινία γεμάτη μυστήριο, αιμονές, αλλά και σκοτεινά μυστικά. Πρωταγωνιστούν Anne Hathaway, Dakota Johnson και Josh Hartnett σε μια ιστορία όπου μια συγγραφέας έρχεται αντιμέτωπη με μυστικά που ίσως δεν έπρεπε ποτέ να αποκαλυφθούν. Η ταινία Verity, λοιπόν, να ξέρετε, κυκλοφορεί στους κινηματογράφους την 1η Οκτωβρίου από τη Feelgood. Εμείς όμως έχουμε διπλές προσκλήσεις για εσάς, για την avant premiere της ταινίας στις 29 Σεπτεμβρίου. Οπότε στο Viber γράφετε τη λέξη πρεμιέρα, αφήνετε κενό, το όνομα τεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 6981 972 972. Καλή σας επιτυχία. Yeah.

Σανί και It Feels So Good. Και ναι, It Feels So Good, να ξέρεις ότι σου δίνει τη δυνατότητα, ότι μπορείς να πας να δεις live τη Celine Dion στο Παρίσι. Και τη δυνατότητα αυτή σου τη δίνει ο Easy 97,2 με ακόμα ένα Easy Live Experience που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. 6 χρόνια μετά την τελευταία μεγάλη της περιοδία, η Celine Dion επέστρεψε στο Παρίσι. Έχουν γίνει sold out οι εμφανίσεις της σε χρόνο ρεκόρ, καταλαβαίνοντας φυσικά ότι η αγάπη του κόσμου παραμένει πιο δυνατή από ποτέ. Ο Easy 97,2 λοιπόν σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου. Θα πας μαζί με ένα φίλο σου ή με μία φίλη σου και θα ζήσετε από κοντά τη μεγάλη επιστροφή μιας από τις σημαντικότερες φωνές όλων των εποχών, της Celine Dion. Για να πάρεις μέρος θα πρέπει να ακούς καθημερινά φυσικά Easy 97,2, για να ακούς καθημερινά το Easy Pass της ημέρας και να δηλώσεις συμμετοχή στο soundis.gr / Easy 97,2. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη έρωτας. Έρωτας λοιπόν, καλή επιτυχία να ευχηθώ για το Easy Live Experience με Celine Dion Live απαγή. Η κλήρωση, να ξέρετε, θα γίνει στο Easy Breakfast την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Αυτά τα ωραία ετοιμάζουμε για εσάς και έρχονται κι άλλα. Για την ώρα, Easy Live Experience, υπέροχο με Celine Dion Live απαγή.

0: Stand by me, λοιπόν, μεσημέρι Τετάρτη. Το περνάμε μαζί, Μαρία Φραγκιάκη, στα ραδιοφωνά σας. Από τη μία μέχρι και τις τέσσερις. Και είμαι σίγουρη ότι έχετε κι εσείς κάποιο βιβλίο που έχετε πει, κάποια στιγμή θα το διαβάσω. Και τελικά τι γίνεται? Τελικά καταλήγετε να μαζεύονται καμιά εικοσαριά βιβλία εκεί στο ράφι. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας πω ότι με το Jukebook, στην καλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα με audiobook στα ελληνικά, μπορείς να ακούσεις όλα τα βιβλία που έχεις αφήσει για κάποια στιγμή. Έτσι, για αυτήν την κάποια στιγμή που δεν έχει έρθει μέχρι τώρα. Τώρα λοιπόν, να ξέρεις, μπορείς να εκμεταλλευτείς την προσφορά που τρέχει για λίγες ημέρες και να κερδίσεις 50% έκπτωση στη μηνιαία συνδρομή. Από 9,99 μόνο 4,99 ευρώ το μήνα. Οπότε μπείτε στο jukebooks.gr για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες και να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί το διάβασμα θα πρέπει να το επανεντάξουμε στη ζωή μας, αν όχι στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας. Γιατί έχουμε αυτήν την αναβλητικότητα με τα βιβλία. Το Jukebooks το κάνει όμως πολύ πολύ πιο εύκολο ως διαδικασία και πιο απολαυστικό ενδεχομένως. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα μικρό και τελευταίο break για σήμερα. Επιστρέφω με Sting εδώ στο Easy 97,2.
1: Melanie C και το Never Be The Same. Και
2: να σου πω κάτι, από τη Victoria Beckham καλύτερη φωνή έχω. Θα μπορούσα να είμαι κι εγώ στις Spice Girls. Και είμαστε και συνομήλικες με αυτά τα κορίτσια. Ήταν λάθος η στιγμή που γεννήθηκα στην Ελλάδα.
1: Πολλά πράγματα είναι λάθος αυτό που έχεις πει.
2: Η στιγμή που γεννήθηκες, τελεία.
1: Βέβαια, η μία ήταν η Sporty Spice, η άλλη ήταν η Posh Spice, η άλλη ήταν η Baby Spice.
2: Εγώ θα ήμουν η Greek Spice.
1: Ναι,
2: Greek Spice.
1: Πάπρικα. Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ
1: για το Easy Summer Experience.
3: Πάντα
1: τόσο καλό τυχή.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Διζυγλικινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
7: Natural Factors.
6: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Toronto και Montreal συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
13: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Vodo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
14: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
16: Λογαριασμοί.
15: Υγεία.
16: Σούπερ μάρκετ.
15: Υγεία. Μίτινγκ.
16: Υγεία.
15: Συνεργείο.
16: Υγεία.
15: Καθαρικά. Υγεία.
17: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.

0: Ocean.
1: Σακίρα και Hips Don't Lie είναι διπλής ανάγνωσης, έτσι, αυτό με τους γοφούς και τα hips. Είμαστε λίγα λεπτά, τρία λεπτά για την ακρίβεια πριν από τις 4 και καταλαβαίνετε ότι σιγά σιγά θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Ήμασταν μαζί για τρεις ολόκληρες ώρες, από τη μία μέχρι και τώρα η Μαρία Φραγκιάκη. Ήταν στην παρέα σας και στο μικρόφωνο του Easy 97,2. Να μείνετε εδώ γιατί εκτάκτως σήμερα θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 8 η Δέσποινα Κρητικού, οπότε απολαύστε την. Εμείς θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στη μία εδώ στο Easy 97,2. Να έχετε ένα όμορφο μεσημερό απόγευμα Τετάρτης, να προσέχετε τον εαυτό σας αλλά και τους γύρω σας. Από εμένα πολλά πολλά φιλιά.
2: Ο Easy 97,2 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας Το ημερολόγιο της Verity, 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinema του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά, βασισμένο στο best seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μείνε συντονισμένος στο Easy 97,2 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα, σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
4: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
5: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ στο βόλεϊ.
8: Ποιο βόλεϊ?
9: Ποιο ματς?
8: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
12: Γιατί σου έλειψε το νησί?
11: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
12: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
11: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
12: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
0: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
13: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Με την απειλή απεργίας πείνας από τον κατηγορούμενο γιατρό σφραγίστηκε η μαραθώνια και ιδιαίτερα επεισοδιακή δικαστική διαδικασία που οδήγησε στην προφυλάκηση του ιδίου και τη σύζυγου του για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Την ίδια ώρα, η σύζυγος και γιατρός που διενήργησαν την πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της Οδουκαρνεάδου στο Κολωνάκι κατέρευσε κατά την διαδικασία επικαλούμενη αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να κληθεί το ΕΚΑΒ. Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση ανακριτική εισαγγελέα για την προσωρινή του κράτηση ανακοινώθηκε λίγο πριν από τις 7 το πρωί σήμερα, μετά από 18 ώρες εξαντλητικών απολογιών. Σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε από το Βήμα της Βούλης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση, καλώντας τα κόμματα να στηρίξουν αλλαγές που, όπως είπε, θα επιτρέψουν στη χώρα να συμβαδίσει με τη νέα εποχή. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε παράξενο το γεγονός ότι δεν μπορεί να διαμορφωθεί συνένεση ακόμη και σε ζητήματα όπως είναι η επιστολική ψήφος, υποστηρίζοντας ότι όσοι επιλέξουν το όχι το παρόν θα στηρίξουν από την χώρα την δυνατότητα να εξυγχρονίσει τους θεσμούς της. Έως και την Παρασκευή αναμένεται να ανοίξει πλατφόρμα για την καταβολή αποζημιώσεων που αφορούν πάνω από 104 κτηνοτρόφους και περίπου 20.000 θανατοθέντα ζώα στη Λέσβο, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θανάσης Καβαδάς. Υπογραμμίζεται ότι μέχρι και σήμερα έχουν διατεθεί συνολικά πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ στη Λέσβο για θανατοθέντα ζώα, απώλεια εισοδήματος και στήριξη των τυροκομικών επιχειρήσεων. Νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα πιέζει τους οδηγούς, με τη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης να έχει φτάσει στα 2 ευρώ και 16 λεπτά το λίτρο. Οι αυξήσεις από τα δηληστήρια στο μεταξύ είναι σχεδόν καθημερινές σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, καθώς οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.
15: Easy Sports.
14: Την απόκτηση του Αφρικανού επιθετικού Μάριους Μουαντιλαμτζή από τη Samsung Sport ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ο Ολυμπιακός.
15: Easy weather.
14: Νεφώσεις κυρίως από το απόγευμα αναμένονται για σήμερα στην Αττική, ενώ οι άνεμοι πνέουν με ένταση 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 29 βαθμούς Κελσίου.
15: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: Ζοζι 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best
1: it's ever. Λίγα λεπτά μετά τις 4. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Δέσποινα Κρητικού και μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8. Είχαμε καιρό να τα πούμε, έτσι δεν είναι? Μου είχε λείψει, να σας πω την αλήθεια, αυτή η επαφή, να ανοίγω το Viber και να βλέπω που είστε, τι κάνετε, τι μου στέλνετε. Οπότε σήμερα θέλω τα νέα σας στο 698-9972-972. Και μιας και μπήκαμε όλοι σε πρόγραμμα, καλή σχολική χρονιά στα παιδιά και καλή δύναμη στους γονείς, γιατί μαζί ξεκινάμε και εμείς. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Έχω και να σας πω πράγματα για το Easy Live Experience και για την αγαπημένη Celine Dion, αλλά έχουμε χρόνο για αυτά. Αμέσως τώρα έρχονται 45 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο έρχεται ο βασιλιάς της pop Michael Jackson, η Lady Gaga, η οποία έγινε μαμά για πρώτη φορά πριν από λίγες μέρες. Τώρα μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80's είναι Butter Talking και το You're My Heart, You're My Soul στον Easy 97,2.

Ήταν ο βασιλιάς της pop και το Giving to Me στον Easy 97,2, εδώ που παίζουν μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και η ιστορία του Michael Jackson στη μεγάλη οθόνη δεν τελείωσε με την ταινία Michael. Η Lionsgate ετοιμάζει ήδη το sequel της βιογραφικής ταινίας, με τα γυρίσματα να προγραμματίζονται για τα τέλη της χρονιάς ή τις αρχές του 27, και την κυκλοφορία του να υπολογίζεται προς τα τέλη του 27 ή μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2028. Η πρώτη ταινία με τον πραγματικό ανιψιό του Michael Jackson, Jafar Jackson, στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ακολούθησε την ιστορία του από τους Jackson 5 μέχρι την περιοδία Bad το 1987. Το τι ακριβώς θα καλύψει το δεύτερο μέρος δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Πάντως, μετά την τεράστια επιτυχία της πρώτης ταινίας, το sequel μάλλον ήταν θέμα χρόνου, γι' αυτό και ανακοινώθηκε αμέσως μετά την πρεμιέρα της ταινίας. Και με τόσα κεφάλαια από τη ζωή και την καριέρα του Michael Jackson να μένουν ακόμα εκτός οθόνης, το μεγάλο ερώτημα τώρα είναι μέχρι πού θα φτάσει η δεύτερη ταινία. Είμαι η Δέσποινα Κρητικού, είναι ο Έρος Ραματσότη και το Focus on Focus στον Easy 97,2.

Είναι η Celine Dion και το A New Day Has Come, μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών. Μία καλλιτέχνηδα που έχει αφήσει το αποτύπωμά της στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Η επιστροφή της έχει γίνει παγκόσμια είδηση και ο Easy 97,2 σας στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να ζήσεις από κοντά αυτή τη μοναδική μουσική εμπειρία και φυσικά να ακούσεις live τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Για να πάρεις μέρος, τι κάνεις? Σου λέω εγώ αυτή τη στιγμή το Easy Pass της ημέρας, το οποίο είναι η λέξη έρωτας. Μπαίνεις στο soundist.gr κάθετο Easy 972, το συμπληρώνεις και εγώ θα σου πω καλή επιτυχία. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast και να ξέρεις ότι αυτή είναι η μοναδική σου ευκαιρία να δεις τη Celine Dion, γιατί όλες οι συναυλίες της είναι sold out. So Easy είναι Olivia Dean, ένα όνομα το οποίο θα το ακούμε για πολύ καιρό από εδώ και στο εξής, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που ακούς σήμερα.

0: από τις πιο πολύ αναμενόμενες φετινές συναυλίες είναι ο Bryan Adams και το Please Forgive Me στον Easy 97,2. Εδώ που παίζουν οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, το λέμε, το κάνουμε, τις ακούτε. Τώρα, ανυπομονώ για το νέο Easy Movie Experience Powered by They. Ο Easy και οι They σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinema στο The Mall Athens για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία με φαγητό, ποτό και luxury seats. Η ταινία παραμένει μυστήριο μέχρι την έναρξη της προβολής. Το μόνο που γνωρίζουμε εκ των προτέρων είναι το είδος της, αφήνοντας τη μαγεία να αποκαλυφθεί στη μεγάλη οθόνη. Τι ωραίο να διαλέγει κάποιος για σένα, έτσι, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι θα δεις ταινιάρα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Αυτή τη φορά είναι μια περιπέτεια γεμάτη δράση, χιούμορ και ανατροπές. Δεν ξέρω αν πάει κάπου το μυαλό σου. Επόμενο λοιπόν, Easy Movie Experience την επόμενη Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9. Μπες τώρα στο soundist.gr, κάθετο season 72, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Αυτό είναι το Easy Movie Experience Powered by They. Πολύ πολύ σύντομο break και επιστρέφω με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80's στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε. Εγώ δεν θυμάμαι να είχα πληρώσει πολλά. Εγώ το έχω βρει. Θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
3: Ποιοι ειδικοί ετροδικαστές?
2: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
3: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς. Εσύ και ο Walt Disney.
2: Λοιπόν, άκου τώρα.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. In the night time.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα, ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Ύστερα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι σύμμαχός της.
6: Dirty. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.

0: έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία SPA. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
3: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Ήταν η Pure Essence και το Don't Know Any Better. Και αν βρίσκεσαι κάπου στην κίνηση αυτή τη στιγμή, είμαι σίγουρη ότι αυτά τα 3,5 λεπτά που κράτησε το τραγούδι ταξίδεψες, τα ξέχασες όλα. Έχω να σου πω λοιπόν ότι η Margot Robbie και ο Bradley Cooper μας δίνουν την πρώτη γεύση από το νέο Ocean's Eleven. Οι δύο ηθοποιοί βρίσκονται στη Γαλλική Ριβιέρα για τα γυρίσματα του prequel και φωτογραφήθηκαν να ανταλλάσσουν ένα απαθιασμένο φιλί σε μπαλκόνι ξενοδοχείου. Στην ταινία υποδίονται τους γονείς του Danny Ocean, με την ιστορία να μας μεταφέρει πίσω στο 1962 και στο Grand Prix του Μονακό. Margot Robbie λοιπόν, Bradley Cooper, Γαλλική Ριβιέρα και Μονακό στα 60's. Δεν ξέρω ακόμη αν θα είναι καλό το Ocean's Eleven, που είμαι σίγουρη ότι θα είναι, αλλά το casting και το σκηνικό έχουν ήδη κάνει αρκετή δουλειά. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο break, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε 45 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή στον Easy 97,2.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλω σε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027 η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
3: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας, και ξαναπας, και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
4: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Αντένα νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
6: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
5: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει.
7: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ταξιδεύει έως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο Απαρίτου Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 εικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
9: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα, η δική σας ιμπουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιμπουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο, δεν είσαι μόνο. Κύπρος. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνυται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου για την βιώσιμη ανάπτυξη. Το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ και του ΟΣΔΕΛ. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ. Σας περιμένουμε όλους στο Πεδίο του Άρεως στην μεγαλύτερη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη.
12: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
13: Easy News.
0: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Κατά της οικονομικής διαχείρισης της υπόθεσης στρέφεται ο συνήγορος των δύο γιατρών του ιατρείου στο Κολωνάκι, οι οποίοι οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί στη φυλακή, αντιμετωπίζοντας το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Ειδικότερα, ο ίδιος κάνει λόγο για αναιτιολόγητη αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος των εντολέων του και προαναγγέλει την άμεση κατάθεση προσφυγής κατά της προσωρινής τους κράτησης στο αρμόδιο Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Άφαντος παραμένει για τρίτη μέρα ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος και φέρεται να εμπλέκεται στο ένοπλο επεισόδιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής έξω από το κατάστημα διασκέδασης στην Ανάβησο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές από βιντεοληπτικό υλικό και καταθέσεις μαρτύρων, ο 48χρονος βαρυπινίτης φέρεται να πυροβόλησε στον αέρα για εκφοβισμό, αφού προηγουμένως είχε δεχτεί πυρά από τον νεαρό Αφγανό πορτιέρι του καταστήματος. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησε η ΑΔΔ έξω από την Βουλή, όπου διεξήχθη η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Συγκεκριμένα, εκατοντάδες εργαζόμενοι στο δημόσιο, εκπαιδευτικοί, υγειονομικοί και φοιτητές έδωσαν το παρόν στη 1 το μεσημέρι που ήταν προγραμματισμένη η συγκεκριμένη συγκέντρωση. Η εισαγγελία εφετών Πάτρας έδωσε σήμερα εντολή στις αρμόδιες αρχές να ελέγξουν αν λειτουργούν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε χώρους που δεν ενδείκνυται. Για το ίδιο θέμα, η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, Άννα Μαστοράκου, δήλωσε ότι έχει ήδη συσταθεί τριμελής επιτροπή από τον φορέα για την διενέργεια ελέγχων σε ιατρικούς χώρους και τόνισε ότι οι έλεγχοι θα ενταθούν. Σοκ στη διεθνή αγορά ενέργειας και στις οικονομίες προκαλεί η απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να κλείσει την στρόφιγγα του πετρελαίου προς την Ευρώπη μετά τις επιθέσεις από τους Χούθη της Ιεμένης.
13: Easy Sports.
0: Το Super Cup που θα πραγματοποιηθεί 26 και 27 Σεπτεμβρίου ήταν προγραμματισμένο να γίνει στο κλειστό της Ρόδου, όμως τα κρούσματα γαστρεντερίτιδα στο νησί έχουν φέρει τη διοργάνωση κοντά στη Σούνελ Αρένα.
13: Easy weather.
0: Για σήμερα ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται από νεφώσεις κυρίως στις απογευματινές ώρες, ενώ οι άνεμοι πνέουν με ένταση 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 29 βαθμούς Κελσίου.
13: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best hits
1: ever. Easy 97,2 και πάλι μαζί, λίγα λεπτά μετά τις 5. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Δέσποινα Κρητικού και μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8. Και αν είστε ήδη στο δρόμο για το σπίτι, κάντε λίγο υπομονή με την κίνηση. Εμείς τουλάχιστον θα σας πάμε με καλή μουσική. Σε λίγο έρχεται η βασίλισσα της Pop Madonna, αγαπημένη Τίνα Τέρνερ, Άμπα, και κάπου ανάμεσα θα βρούμε χρόνο να μιλήσουμε και για τα Emmys. Τώρα ξεκίνημα με Tony Braxton και Unbreak My Heart στον Easy 97,2, εδώ που παίζουν οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Ήταν η Βασίλισσα της Pop Madonna και το Like a Prayer στον Easy 97,2, εδώ που παίζουν οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεγάλος τριαμβευτής των φετινών Emmy, το Windows Bay, που αναδείχθηκε καλύτερη κομική σειρά και έφτασε συνολικά τα 14 βραβεία, σημειώνοντας νέο ρεκόρ για κομμωδία μέσα σε μία σεζόν. Στο δράμα, την κορυφαία διάκριση πήρε το The Pitt, με τον Noah Wyle να κερδίζει το Emmy πρώτου ανδρικού ρόλου. Ιστορία έγραψε και ο Matthew Rhys, καθώς έγινε ο μοναδικός ηθοποιός που έχει κερδίσει Emmy και στις τρεις μεγάλες κατηγορίες ανδρικής ερμηνείας. Η αλήθεια είναι ότι ξέρεις ότι μία σειρά είναι η σειρά της χρονιάς όταν στα Emmy δεν κερδίζει απλώς ένα βραβείο, αλλά φεύγει με 14. Οπότε, αν δεν έχεις δει ακόμη το Windows Bay, μάλλον μόλις βρήκες τι θα δεις το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Είναι No Doubt, διασκευάζουν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Tok Tok. It's My Life. Παίζει δυνατά στον Easy 97,2.

Είναι η Τίνα Τέρνερ σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ήταν το The Best, τον Easy 97,2. Δεν ξέρω αν έπεσε στην αντίληψή σας. Πάντως ο Tom Cruise επέστρεψε στο εξώφυλλο του GQ 20 ολόκληρα χρόνια μετά την τελευταία του φωτογράφηση για το περιοδικό. Ο ηθοποιός ποζάρει σε ασπρόμαυρο εξώφυλλο με τζιν και ανοιχτό πουκάμισο με αφορμή τη νέα του ταινία Digger του Αλεχάνδρο Γκοντζάλης Ινιαρίτου, στην οποία υποδίεται τον Digger Rockwell, έναν Αμερικανό μεγιστάνα του πετρελαίου. Δεν έχω να πω τίποτα για τον Tom Cruise. Μιας όμως και είπαμε Digger, κρατήστε το κι αυτό. Η νέα ταινία του Ινιαρίτου με τον Tom Cruise έρχεται την 1η Οκτωβρίου στα Village Cinemas, οπότε το εξώφυλλο είναι απλώς το teaser. Τον Tom Cruise θα τον δούμε πολύ περισσότερο σε λίγες ημέρες. Έχουμε φανταστικές ταινίες να περιμένουμε. Έχουμε όμως να περιμένουμε και συναυλίες. Σε λίγες μέρες ο Σλιμάν επιστρέφει στην Αθήνα. Πάμε να πάρουμε μία γεύση από ένα τραγούδι που τον σύστησε στο ελληνικό κοινό.

0: Αγαπημένη Άμπα και Μάμα Μία στον Easy 97,2, εδώ που παίζουν οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μετράμε αντίστροφα γιατί από τις 12 Οκτωβρίου Αθήνα επιβιβάζεται στο Τιτανικό. Στο Digital Theater Γουδί, ιστορία του θρυλικού υπεροκεανίου, γίνεται μια immersive εμπειρία που οδηγεί τον επισκέπτη από την προσδοκία του μεγάλου ταξιδιού έως την παγωμένη σιωπή του ναυαγίου, φέρνοντας στο προσκήνιο εκείνους που έζησαν την πιο διάσημη θαλάσσια ιστορία του 20ου αιώνα. Το Titanic, an immersive voyage, έχει παρουσιαστεί ήδη σε πόλεις του εξωτερικού, προσελκύοντας περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες διεθνώς και φέρει την υπογραφή της Exhibition Hub, παραγωγού και διανομέα μεγάλων immersive εκθέσεων διεθνώς, σε συμπαραγωγή με την Placebo Events, την ελληνική εταιρεία που τα τελευταία χρόνια φέρνει στην Αθήνα μεγάλες διεθνείς παραγωγές. Τι θα δείτε εκεί? Αναπαραστάσεις χώρων του πλοίου, προβολές 3D, video animations, διαδραστικά στοιχεία και τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας. Θα αισθανθείτε τον ενθουσιασμό, καθώς ο Τιτανικός ξεκινά το πρώτο του ταξίδι και στη συνέχεια την αγωνία και το χάος που ακολούθησαν όταν το πλοίο άρχισε να βυθίζεται. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο break και επιστρέφω στον Easy 97,2 σε πολύ λίγο.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου κι αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Ήταν οι Three Doors Down και το Here Without You στον Easy 97,2, εδώ που παίζουν οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Διανύουμε εβδομάδα Emmy. Μιλάμε για στιγμιότυπα που μας άρεσαν, για συμμετοχές που λατρέψαμε και φυσικά για τις σειρές που θα δούμε αυτό το Σαββατοκύριακο, έτσι. Αναμφίβολα μία από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς ανήκε στον Michael J. Fox. Ο ηθοποιός αποθεώθηκε από τον κοινό όταν ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το ανθρωπιστικό βραβείο Bob Hope για τη σημαντική προσφορά του στην έρευνα και την ευαισθητοποίηση γύρω από την νόσο του Πάρκινσον. Μιλώντας για τη δική του διαδρομή, θυμήθηκε πως όταν διαγνώστηκε στα τέλη των 20 του, αρχικά κράτησε την ασθένεια μυστική, φοβούμενος πως θα επηρεάσει τη ζωή και την καριέρα του, και ίσως τελικά αυτό να ήταν ένα από τα πιο σημαντικά βραβεία της βραδιάς. Όχι για ένα ρόλο που έπαιξε ο Michael J. Fox, αλλά για το ρόλο που επέλεξε να έχει όλα αυτά τα χρόνια απέναντι στην νόσο του Πάρκινσον. Είμαι η Δέσποινα Κριτικού και επιστρέφω στον Easy 97,2 μετά από πολύ σύντομο break, δελτίο ειδήσεων με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Michael Jackson.
1: Ο Easy 97,2 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας Το ημερολόγιο της Verity, 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό thriller γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά, βασισμένο στο best seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μείνε συντονισμένος στο Easy 97,2 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλυκινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθα στο The Ellinicon.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
8: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
11: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά. Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
12: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
13: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Όπως ανακοινώθηκε από την Ελλάς, οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες. Σκληρή επίθεση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Εξαπέλυσε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, υποστηρίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός επενδύει στον φόβο και θέλει να τρομοκρατήσει τον ελληνικό λαό, ο οποίος και θα στείλει σαφέστατο μήνυμα στις επόμενες εκλογές. Για τις 29 Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε η δίκη για την προσφυγή που κατέθεσαν τρεις καταδικαστέντες για την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, οι οποίοι και ζητούν να τους αναγνωριστούν ελαφρυντικά. Υπενθυμίζεται ότι ο τότε αρχηγός και τότε υπαρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας, καθώς και ο τότε γενικός γραμματέας της πολιτικής προστασίας, έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι σε έως και 340 χρόνια, με εκτιτέα ποινή τα 5 χρόνια, ωστόσο διεκδικούν, όπως προαναφέραμε, να τους αναγνωριστούν ελαφρυντικά. Νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα πιέζει τους οδηγούς, με τη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης να έχει φτάσει τα 2,16 ευρώ το λίτρο. Οι αυξήσεις από τα δηληστήρια στο μεταξύ είναι σχεδόν καθημερινές σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, καθώς οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Νέο κέντρο συντονισμού, ενισχυμένο δίκτυο καμερών, κλειστού κυκλώματος και αυξημένη χρήση drones περιλαμβάνει το σχέδιο της αστυνομίας και των αρμόδιων αρχών του Μονάχου για τη διασφάλιση της ασφάλειας του φετινού Oktoberfest. Το νέο σχέδιο, μάλιστα, περιλαμβάνει και μερικούς νέους κανόνες για τους επισκέπτες.
14: Easy Sports.
13: Ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα σήμερα στις 10 ακριβώς στη League Phase του Europa League, αντιμετωπίζοντας τη Γιαγκελόνια.
14: Easy weather.
13: Νεφώσεις κυρίως από το απόγευμα αναμένονται για σήμερα στην Αττική, ενώ οι άνεμοι πνέουν με ένταση 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 29 βαθμούς και

0: φτιάχνει τη διάθεση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Και πάλι μαζί στον Easy 97,2, εδώ που παίζουν οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλησπέρα σε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Είμαι η Δέσποινα Κρητικού και μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8. 6989-72-972. Αυτό είναι το Viber του Easy 97,2. Εκεί περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Σε πολύ πολύ λίγο έρχεται αγαπημένη Σερ, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ριάννα. Τώρα ένας είναι ο βασιλιάς της pop, Michael Jackson και Billie Jean στον Easy 97,2, εδώ που παίζουν οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

της, μετά από περίπου 6 χρόνια μακριά από τις μεγάλες συναυλίες, ανέβηκε ξανά στη σκηνή στο Παρίσι, εμφανώς συγκινημένη μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους που περίμεναν αυτή τη στιγμή μαζί της. Και νομίζω ότι εδώ το χειροκρότημα ήταν και λίγο διαφορετικό, γιατί δεν ήταν μόνο για τη Celine Dion που επέστρεψε στη σκηνή, αλλά και για όλα όσα χρειάστηκε να ξεπεράσει για να μπορέσει να σταθεί ξανά εκεί. Και αυτή τη στιγμή, αν δεν το έχετε ήδη ακούσει, εγώ σας έχω ένα ακόμη easy live experience. Η Celine Dion λοιπόν επέστρεψε στο Παρίσι και ο Easy 97,2 σε στέλνει εκεί το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να ζήσεις από κοντά τη μεγάλη επιστροφή της Celine Dion. Πώς θα πάρεις μέρος? Σου δίνω το σημερινό Easy Pass, το οποίο είναι η λέξη έρωτας. Κάνεις ένα κλικ στο soundist.gr, κάθετο season 72, το συμπληρώνεις και έχω να σου ευχηθώ καλή επιτυχία, γιατί αυτή είναι η ευκαιρία σου να δεις live τη Celine Dion. Μία σειρά από συναυλίες οι οποίες είναι ήδη sold out. Ο Easy σας δίνει την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί. Είναι ο Μάριο Γουάιναντς και το I Don't Wanna Know στον Easy 97,2, εδώ που ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Ήταν ο Hozier και το Too Sweet στον Easy 97,2, εδώ που παίζουν οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τον απολαύσαμε live στη χώρα μας το καλοκαίρι του 2019. Και έχω να πω, αυτό που θυμάμαι πολύ έντονα, μιας και βρέθηκα στη συναυλία του, είναι το φανατικό κοινό που έχει στη χώρα μας. Μιας και εκείνη τη στιγμή είχε μια πολύ μεγάλη επιτυχία το Take Me to Church, φυσικά ακολούθησαν και πολλές ακόμη. Σίγουρα είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους μουσικούς της δεκαετίας που διανύουμε. Είμαι η Δέσποινα Κρητικού, μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8 στον Easy 97,2. Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι δικές της, είναι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο day.gr. Σύντομο break και επιστροφή με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80's, στον Easy.
1: Κάθε πρωί, στον Easy 97,2.
2: Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε. Εγώ δεν θυμάμαι να είχα πληρώσει πολλά. Εγώ το έχω βρει. Θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε οι ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
3: Ποιοι ειδικοί ιατροδικαστές?
2: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
3: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς. Εσύ και ο Walt Disney.
2: Λοιπόν, άκου τώρα.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία SPA. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
6: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr. Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Να δω

0: DIPAM. DIPAM το school και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Zeros είναι η Delta Goodrem, η οποία εκπροσώπησε την Αυστραλία στον φετινό Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδίου της Eurovision. Όσο παράδοξο και αν ακούγεται αυτό, η Delta Goodrem, η οποία θα εμφανιστεί για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα, στο Gagarin στις 18 Μαρτίου του 2027, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της Pure World Tour. Και εγώ να σας πω ότι η Delta Goodrem στην Αυστραλία είναι superstar. Έτσι. Σύντομο break, δελτίο ειδήσεων και επιστροφή στον Easy 97,2 σε πολύ λίγο.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
8: Ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
9: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
12: Λογαριασμοί.
11: Υγεία.
12: Σούπερ μάρκετ.
11: Υγεία. Μίτινγκ.
12: Υγεία.
11: Συνεργείο.
12: Υγεία.
11: Καθαρικά. Υγεία.
13: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
14: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
15: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
14: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
16: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας και ξαναπας και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
17: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
18: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
14: Η
19: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
20: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
21: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Απάντηση έδωσε η ιατρικός σύλλογος Αθηνών αναφορικά με την κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα που διατάχθηκε σε βάρος για το αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για την υπόθεση του ιατρίου στο Κολονάκι, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Ειδικότερο, εισάδεια ψεύδι τους ισχυρισμούς των δύο εμπλεκόμενων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του καλλιτέχνη, σύμφωνα με τους οποίους είχε χορηγηθεί άδεια η έγκριση για την εγκατάσταση και την λειτουργία μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Όπως ανακοινώθηκε από την Ελλάς, οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες. Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση τριών πεζών από μηχανή και τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου σημειώθηκε το απόγευμα σήμερα επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τραυματίες είναι εκτός κινδύνου, ενώ έρευνα για τα αίτια διενεργεί τροχαία. Νέκρος στο σπίτι του στο δυτικό Λονδίνο βρέθηκε ο 44χρονος Νίκολας Μπράντρομ, εγγονός της πριγκίπισσας Εκατερίνης της Ελλάδας και της Δανίας. Όπως και έγινε γνωστό, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι ο Μπράντρομ εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του το βράδυ της 3ης 15 Σεπτεμβρίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να απαγορεύσει την χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 13 ετών και θα επιτρέπει μόνο περιορισμένη εποπτευόμενη πρόσβαση έως την ηλικία των 15, σύμφωνα με το σχέδιο στο οποίο και αναφέρθηκε σήμερα Τετάρτη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.
22: Easy Sports.
0: Ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα σήμερα στις 10 ακριβώς στη League Face του Europa League αντιμετωπίζοντας τη Γιαγκελόνια.
22: Easy weather.
0: Με νεφός χαρακτηρίζεται ο καιρός στην Αττική, ενώ οι άνεμοι πνέουν με ένταση 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τους 24 βαθμούς Κελσίου.
22: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best hits
1: ever. Και πάλι μαζί στον Easy 97,2, εδώ που παίζουν οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Δέσποινα Κριτικού και μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8. 6989-72-972, αυτό είναι το Viber του Easy 97,2. Αν είστε σπίτι σας, μπορείτε να μου στείλετε τα μηνύματά σας. Αν ξεκινάτε τώρα το μεγάλο ταξίδι της επιστροφής, θέλω να καθίσετε αναπαυτικά στο αυτοκίνητο. Εξάλλου, εγώ σας φέρνω μόνο επιτυχίες και φυσικά πολύ καλή διάθεση και διπλές προσκλήσεις για την avant-première του Easy 97,2. Ξεκινάμε δυναμικά με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Backstreet Boys.

Survivor και Eye of the Tiger στον Easy 97,2, εδώ που παίζουν οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μία από τις πιο πολύ αναμενόμενες ταινίες της χρονιάς ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα και ο Easy 97,2 σου δίνει την ευκαιρία να τη δεις πρώτος. Ο λόγος για την ταινία Verity. Ο Easy σε προσκαλεί στην Avant Premiere την 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Villa Cinema στο The Mall Athens στις 8 το βράδυ. Ένα ψυχολογικό θρίλερ βασισμένο στο best seller μυθιστόρημα της Colleen Hoover. Μία ταινία γεμάτη μυστήριο, αιμονή και σκοτεινή.

0: Ήταν η Stories και το Darling, πόσο αγαπώ αυτό το τραγούδι. Είναι απόγευμα, Τετάρτη, στην καρδιά της εβδομάδας. Είμαι η Δέσποινα Κρητικού, μαζί θα είμαστε για λίγο ακόμη μέχρι τις 8. Είναι καμιά φορά που έχουμε ένα βιβλίο δίπλα μας και λέμε κάποια στιγμή θα το διαβάσω και τελικά καταλήγουμε να μαζεύονται καμιά εικοσαριά. Λοιπόν, τώρα με το Jukebook, την καλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα με audiobook στα ελληνικά, μπορείς να ακούσεις όλα τα βιβλία που έχεις αφήσει για κάποια στιγμή. Και τώρα μπορείς να εκμεταλλευτείς την προσφορά που τρέχει για λίγες ημέρες και να κερδίσεις 50% έκπτωση στη μηνιαία συνδρομή. Από 9,99 ευρώ, μόνο 4,99 ευρώ το μήνα. Μπες στο jukebook.gr για περισσότερες λεπτομέρειες. Σύντομο break και επιστροφή με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80's, τον Easy.
1: Παιδιά, μόλις χώρισα,
2: ναι, δεν το ξέρω,
1: υπήρχε ένας χαρακτήρας ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει,
2: ναι,
1: φούντωνε.
2: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα. Δεν το έχω ξαναπεί, στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
1: Αλήθεια,
2: μάκη.
1: Σε βλέπω να ταράζεις όμως κλαίω.
3: Μαρία!
4: Ναι!
3: Καλημέρα!
4: Ναι,
3: Στάθη τη Μαρία!
1: Ναι, κατάλαβες όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο, Μαράκι? Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό, δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
2: Οι συμμετοχές θα είναι πάνω από 5.000.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
6: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα, ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ, μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
12: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
13: Γιατί σου έλειψε το νησί?
12: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
13: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
12: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
13: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
14: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
16: Ένα σκιούρος που μιλάει.
15: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων, μοναδικοί προορισμοί για σόπινγκ και ψυχαγωγία, όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο, μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε!
17: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
18: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
19: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest, powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.

0: Ήταν ο Λιούις Καπάλντι και το Before You Go, λίγα λεπτά πριν το ρολόι δείξει 8 για τις 4 ώρες που πέρασαν. Στο μικρόφωνο του Easy 97,2 ήταν η Δέσποινα Κρητικού. Κάπου εδώ σας αποχαιρετώ και κάπου εδώ σας ανανεώνω το ραντεβού μας για αύριο. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα τα λέμε μαζί. 4 με 8 μου λείψατε πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ που επέστρεψα στο μικρόφωνο του Easy 97,2, έστω και για λίγες ημέρες. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό βράδυ, φίλια πολλά.
1: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι σύμμαχός της.
7: Dirty. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, συμπληρώσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
10: Επόμενος.
11: Ναι.
10: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
11: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
10: Τώρα προκαλείς, λέγε.
11: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
10: Τι δελτίο, τον 12?
11: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
10: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
11: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
10: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/. Να δω.

0: στο All Star Basket αυτού του μήνα. Αφιερώματα EuroLeague, EuroCup. Ρεπορτάζ, τι συνέβη με το walk-up. Συνέντευξη, Λευτέρης Ματζούκας. Οι υψηλές βλέψεις, Άρη και ΠΑΟΚ. NBA, οι μεταγραφές που αλλάζουν τα δεδομένα. Παρουσίαση, National League 1. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα από τις 9 Σεπτεμβρίου. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
1: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
2: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
1: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Easy News.
4: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στο σκεπτικό της απόφασης για την προσωρινή κράτηση των δύο κατηγορουμένων γιατρών αποδίδονται βαρύτατες ευθύνες για τις ενέργειες και τις παραλήψεις τους κατά τη διαχείριση του περιστατικού που οδήγησε στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, οι κατηγορούμενοι φέρονται να αφαίρεσαν ανθρώπινη ζωή με πράξεις και παραλήψεις, ενώ παράλληλα αποδίδεται σε αυτούς προσπάθεια παρεμπόδισης της έρευνας που ακολούθησε το περιστατικό. Την ίδια ώρα, ο ανακριτής φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο νέου κύκλου καταθέσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τη Δευτέρα κλήθηκε από τον ανακριτή ο παραλήπτης της φωτογραφίας που φέρεται να εστάλει από γιατρό μετά το περιστατικό. Επίσης, ο ανακριτής εξετάζει και το ενδεχόμενο να καλέσει για κατάθεση και όσους προκύπτει ότι έχουν μιλήσει τηλεφωνικά με τους κατηγορουμένους στο επίμαχο διάστημα μέχρι και την κλήση του ΕΚΑΒ. Από την Ευελπίδων βγήκε ο Χάρης Δούκας μετά την κατάθεση στην εισαγγελία του πορίσματος των εμπειρογνωμόνων σχετικά με τις επιπτώσεις από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό στα σπίτια κατοίκων της Κυψέλης. Πιο συγκεκριμένα τόνισε ότι η έκθεση λέει ότι υπάρχουν καθυζήσεις που είναι 4 φορές πάνω, υπάρχουν κτίρια που έχουν κοκκινήσει και ότι αφορά 14 κτίρια, ενώ συνολικός αριθμός είναι άνω των 20, υπολογίζει στα 24 κτίρια. Όπως ανέφερε σε συνέχεια, ζητάμε όλα τα δεδομένα από τις πολυκατοικίες για να δούμε γιατί προέκυψε το πρόβλημα, στατικό έλεγχο και ασφαλή επανεκκίνηση του μετρό. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, αναφορικά με τις μεταναστευτικές ροές, υπογράμμισε ότι το κύριο μέτωπο πίεσης εντοπίζεται πλέον στον θαλάσσιο διάδρομο Λιβύης Κρήτης. Ενώ σχετικά με την διαχείριση των ατόμων που δεν δικαιούνται διεθνή προστασία, αποκάλυψε ότι η Ελλάδα σε συνεργασία με τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ολλανδία και τη Δανία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με τρίτη χώρα στην Αφρική, με τον στόχο να είναι η οριστικοποίηση της συμφωνίας εντός του 2026 για να είναι λειτουργική το δεύτερο εξάμηνο του 2027.
3: Sports.
4: Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 2-0 την Κηφισιά χάρη στον τρομερό Αζεντίνου Ναΐ που έβαλε και τα δύο γκολ για το 2-2 στο Super Bet Κύπελλο Ελλάδα.
3: Easy weather.
4: Έθριος αναμένεται για αύριο Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική, ενώ οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 και 4 από 4. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως και 29 με 30 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy, σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε. Εγώ δεν θυμάμαι να είχα πληρώσει πολλά. Εγώ το έχω βρει. Θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε οι ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
2: Ποιοι ειδικοί, ιατροδικαστές?
1: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
2: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς. Εσύ και ο Walt Disney.
1: Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνω και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Ο Easy 97,2 προτείνει.
1: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ταξιδεύει ως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο, Απαρί του Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου, η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 οικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
5: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
6: Dirty. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
7: Easy News.
8: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Αυξάνεται μέρα με τη μέρα η οικονομική επιβάρυνση για τα νοικοκυριά, καθώς οι υψηλές τιμές των καυσίμων διωγγώνουν το κόστος διαβίωσης και μετακινήσεων. Με τα σημερινά δεδομένα, τα ελληνικά νοικοκυριά εκτιμάται ότι καταβάλουν περίπου 240 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα κάθε μήνα σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Το ποσό αυτό αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, καθώς δεν έχει ακόμα συνυπολογιστεί το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου, ενώ οι αυξημένες τιμές των καυσίμων επηρεάζουν συνολικά και το μεταφορικό κόστος. Η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα, απαντά το Υπουργείο Εξωτερικών στις τουρκικές αιτιάσεις περί στρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου και υπενθυμίζει ότι αυτές στερούνται νομικού ερίσματος στο διεθνές δίκαιο. Σοβαρές παραβάσεις στον χώρο της ιδιωτικής παροχής υπηρεσιών υγείας φέρνουν στο φως οι ελεγκτικοί μηχανισμοί με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας να εντοπίζει περιπτώσεις όπου οι ιατρικές πράξεις φέρεται να πραγματοποιούνται από μη εξειδικευμένο ή αναρμόδιο προσωπικό. Στο μικροσκόπιο, μάλιστα, βρίσκονται 153 υπηρεσίες υγείας, καθώς και καταγγελίες για παράνομα κέντρα και σε διαμερίσματα που λειτουργούν χωρίς τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Ολοκληρώθηκε σήμερα η διαμαρτυρία που διοργάνωσαν στο Σύνταγμα Φοιτητικοί Σύλλογοι της Αθήνας με επίκεντρο το κόστος της φοιτητικής στέγης και την αναθεώρηση του άρθρου 16. Οι φοιτητές τώρα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, διαμαρτυρόμενοι για το πρόβλημα της φοιτητικής στέγης, υποστηρίζουν ότι οι εστίες που είναι διαθέσιμες καλύπτουν μόλις το 4,8% των αναγκών πανελλαδικά. Ενώ συγκεκριμένα στην Αθήνα τα τελευταία 6 χρόνια τα διαθέσιμα δωμάτια έχουν μειωθεί κατά 800 την ώρα που τα ενίκια έχουν αυξηθεί.
9: Sports.
8: Η ΑΕΚ με ανακοίνωσή της ενημέρωσε τους φιλάθλους της για την κυκλοφορία των εισιτηρίων για το μάτς με την Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Champions League για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase.
9: Easy weather.
8: Έθριος αναμένεται για αύριο Πέμπτη ο καιρός στην Αττική, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως και 29 με 30 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας.
9: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Melanie C και το Never Be The Same. Και
1: να σου πω κάτι, από τη Victoria Beckham καλύτερη φωνή έχω. Θα μπορούσα να είμαι κι εγώ στις Spice Girls. Και είμαστε και συνομήλικες με αυτά τα κορίτσια. Ήταν λάθος η στιγμή που γεννήθηκα στην Ελλάδα.
0: Πολλά πράγματα είναι λάθος αυτό που έχεις πει.
1: Η στιγμή που γεννήθηκε, τελεία.
0: Η μία ήταν η Sporty Spice, η άλλη ήταν η Posh Spice, η άλλη ήταν η Baby Spice.
1: Εγώ θα ήμουν η Greek Spice.
0: Ναι,
1: Greek Spice.
0: Πάπρικα. Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ
0: για το Easy Summer Experience.
2: Θα πιω και θα πάω στην πηγιά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου για την βιώσιμη ανάπτυξη. Το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ και του ΟΣΔΕΛ. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ. Σας περιμένουμε όλους στο Πεδίο του Άρεως στην μεγαλύτερη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.

0: Μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Κρίνο και αγάπη. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγάπη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Φωτιά ξέσπασε το βράδυ σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφόσας Προπύργου. Μάλιστα, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της πρώτης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόροι ΣΟΤΑ. Το μήνυμα ότι οι πολίτες δεν είναι δεδομένοι και κανείς στην πολιτική δεν είναι αναντικατάστατος έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδας. Όπως είπε, πρέπει να σεβόμαστε τους πολίτες, να καταλαβαίνουμε τις πραγματικές τους ανάγκες, να μην τους αντιμετωπίζουμε με υπεροψία και να μην τους θεωρούμε δεδομένους, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Έως την Παρασκευή αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την καταβολή αποζημιώσεων που αφορούν πάνω από 104 κτηνοτρόφους και περίπου 20.000 θανατοθέντα ζώα στην Λέσβο, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θανάσης Καβαδάς, απαντώντας και σε επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Νάσου Ηλιόπουλου για την αντιμετώπιση του αυθόδους πυρετού στο νησί. Νέες αυξημένες τιμές στις μετακινήσεις μεταξύ από και προς τα δύο μεγάλα αεροδρόμια της χώρας έρχονται το επόμενο διάστημα, καθώς αλλάζουν οι σταθερές χρεώσεις για τις διαδρομές προς τα αστικά κέντρα αλλά και το κόστος αναμονής των οχημάτων. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν την προσεχή Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Όπως ανακοινώθηκε από την Ελλάς, οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
0: Easy Sports.
2: Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 2-0 την Κηφισιά χάρη στον τρομερό Αζεντίνου Ναΐ που έβαλε και τα 2 γκολ για το 2-2 στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας.
0: Easy weather.
2: Έθριος αναμένεται για αύριο, Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως και 29 με 30 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας.
0: 45 λεπτά μουσική.

0: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Απάντηση έδωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών αναφορικά με την κατεπήγουσα εισαγγελική έρευνα που διατάχθηκε σε βάρος του για το αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για την υπόθεση του ιατρείου στο Κολωνάκι που πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης. Πιο συγκεκριμένα, ο ΙΣΑ διαψεύδει τους ισχυρισμούς των δύο εμπλεκόμενων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με τους οποίους είχε χορηγηθεί άδεια η έγκριση για την εγκατάσταση και τη λειτουργία μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο. Από την Ευελπίδων βγήκε ο Χαρίς Ζούκας μετά την κατάθεση στην εισαγγελία του πορίσματος των εμπειρογνωμόνων σχετικά με τις επιπτώσεις από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό στα σπίτια κατοίκων της Κυψέλης. Πιο συγκεκριμένα, τόνισε ότι η έκθεση λέει ότι υπάρχουν καθυζήσεις που είναι 4 φορές πάνω, υπάρχουν όμως και κτίρια που έχουν κοκκινήσει και ότι αφορά 14 κτίρια, ενώ ο συνολικός αριθμός είναι άνω των 20, υπολογίζει στα 24. Όπως ανέφερε στη συνέχεια, ζητάμε όλα τα δεδομένα από τις πολυκατοικίες για να δούμε γιατί προέκυψε το πρόβλημα. Στατικό έλεγχο και ασφαλή επανεκκίνηση του μετρό Πόντικα. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης αναφορικά με τις μεταναστευτικές ροές υπογράμμισε ότι το κύριο μέτωπο της πίεσης εντοπίζεται πλέον στον θαλάσσιο διάδρομο Λιβύης και Κρήτης, ενώ σχετικά με την διαχείριση των ατόμων που δεν δικαιούνται διεθνή προστασία αποκάλυψε ότι η Ελλάδα σε συνεργασία με τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ολλανδία και τη Δανία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με τρίτη χώρα στην Αφρική, με τον στόχο να είναι η οριστικοποίηση της συμφωνίας εντός του 2026 για να είναι και λειτουργική το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να απαγορεύσει τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 13 ετών και θα επιτρέπει μόνο περιορισμένη εποπτευόμενη πρόσβαση έως και την ηλικία των 15, σύμφωνα με το σχέδιο στο οποίο αναφέρθηκε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Ο Μάριος Μουαντιλαμτζίν, επέκτης επίσημα του Ολυμπιακού εδώ και λίγες ώρες και το βράδυ σήμερα ήρθε στην Ελλάδα για να ενσωματωθεί στις προπονήσεις.
0: Easy weather.
1: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός αναμένεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως και 29 με 30 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε. Εγώ δεν θυμάμαι να είχα πληρώσει πολλά. Εγώ το έχω βρει. Θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
2: Ποιοι ειδικοί ιατροδικαστές?
1: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
2: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς. Εσύ και ο Walt Disney.
1: Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Crazy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Αυξάνεται μέρα με τη μέρα η οικονομική επιβάρυνση για τα νοικοκυριά, καθώς οι υψηλές τιμές των καυσίμων διωγγώνουν το κόστος διαβίωσης και μετακινήσεων. Με τα σημερινά δεδομένα, τα ελληνικά νοικοκυριά εκτιμάται ότι καταβάλουν περίπου 240 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα κάθε μήνα σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Το ποσό αυτό αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, καθώς δεν έχει ακόμα συνυπολογιστεί το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου, ενώ οι αυξημένες τιμές των καυσίμων επηρεάζουν συνολικά και το μεταφορικό κόστος. Την ίδια ώρα, σοβαρές παραβάσεις στον χώρο της ιδιωτικής παροχής υπηρεσιών υγείας φέρνουν στο φως οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας να εντοπίζει περιπτώσεις όπου οι ιατρικές πράξεις φέρεται να πραγματοποιούνται από μη εξειδικευμένο ή αναρμόδιο προσωπικό. Στο μικροσκόπιο, μάλιστα, βρίσκονται 153 υπηρεσίες υγείας, καθώς και καταγγελίες για παράνομα κέντρα σε διαμερίσματα που λειτουργούν χωρίς τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Στο σκεπτικό της απόφασης για την προσωρινή κράτηση των δύο κατηγορουμένων γιατρών αποδίδονται βαρύτατες ευθύνες για τις ενέργειες και τις παραλήψεις τους κατά την διαχείριση του περιστατικού που οδήγησε στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, οι κατηγορούμενοι φέρονται να αφαίρεσαν ανθρώπινη ζωή με πράξεις και παραλήψεις, ενώ παράλληλα αποδίδεται σε αυτούς προσπάθεια παρεμπόδισης της έρευνας που ακολούθησε το περιστατικό. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν την προσεχή Παρασκευή 18 του μήνα από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Όπως ανακοινώθηκε από την Ελλάς, οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Τουλάχιστον 21 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και 12 παιδιά, σκοτώθηκαν την Τετάρτη όταν κατέρευσε ένα εξαόροφο κτίριο, το οποίο είχε υποστεί ζημιές από Ισραηλινά πλήγματα στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τις Παλαιστινιακές Υπηρεσίες Διάσωσης.
0: Easy Sports.
1: Με πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα, ο Άρης δυσκολεύτηκε αρκετά κόντρα στη Μαρκό, αλλά έφτασε τελικά στη νίκη με 1-0 και έκανε σεφτές στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.
0: Easy weather.
1: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 και 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως και 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε. Εγώ δεν θυμάμαι να είχα πληρώσει πολλά. Εγώ το έχω βρει. Θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε οι ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
2: Ποιοι ειδικοί, ιατροδικαστές?
1: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
2: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς. Εσύ και ο Walt Disney.
1: Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Crazy Live Experience. Celine Dion, live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion, live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion, live à Paris.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα κανονικότατα στο πόστο μας, στις θέσεις μας. Εδώ που μόλις τώρα ξεκινάει και το καθημερινό μας μαγαζίνο, η ενημερωτική μας εκπομπή στον Easy. Φυσικά 97,2 που αλλού την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, λίγα λεπτά μετά τη μία μέχρι και τις δύο θα πάμε παρέα και θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο κυρίως, αλλά στα breaks μας θα ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών για να αλλάζουμε και λίγο κλίμα, να αλλάζουμε και λίγο διάθεση από την επικαιρότητα. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα λοιπόν, Πέμπτη, σήμερα 17 Σεπτεμβρίου, στα μέσα κάπου του μήνα και ατενίζουμε, μπορούμε να πούμε. Από σήμερα Προπαρασκευή λοιπόν, ατενίζουμε και πιο κοντά, από πιο κοντά και το Σαββατοκύριακο το οποίο έρχεται. Εμείς θα δούμε και θα παρακολουθήσουμε τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης και αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Θα ακολουθήσει η αναλυτική πρόγνωση καιρού και θα κλείσουμε το σημερινό μας μαγκαζίνο όπως πάντα με τον καλύτερο τρόπο. Θα αλλάξουμε νότα, θα αλλάξουμε και σελίδα και θα περάσουμε στην τελευταία μας ενότητα στα απολαυστικά μας τράια από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού. Γι' αυτό μένετε εδώ για να τα δούμε όλα αναλυτικά. Καθιερωμένα, ξεκινάμε με την πρώτη μας στήλη. Ξεκινάμε με την πολιτική επικαιρότητα, με τα πολιτικά θέματα, κάποια από αυτά τα πιο κέρια ουσιαστικά που έτρεξαν στην σημερινή δημοσιογραφία. Και πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας θέμα που έχει να κάνει με την συνταγματική βεβαίως αναθεώρηση. Όπως φαινόταν από τη στάση τώρα των κομμάτων της αντιπολίτευσης στη διάρκεια της δεύτερης συνεδρίας στη Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση, καμία από τις προτινόμενες προαναθεώρηση διατάξεις δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους. Η ονομαστική τώρα μυστική ηλεκτρονική ψηφοφορία, η οποία ολοκληρώθηκε και από την οποία κατέγραψε και το αναμενόμενο λευκός καπνός, δεν βγήκε λοιπόν. Οι ψήφοι τις οποίες και πήραν οι διατάξεις κυμαίνονται από τα 158 έως και τα 161, με το άρθρο 16 να λαμβάνει 160 θετικές ψήφους, το άρθρο 86 για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών να λαμβάνει 159 ψήφους, το άρθρο 103 για την αξιολόγηση στο δημόσιο έλαβε 161 ψήφους. Σημειώθηκαν και 4 απουσίες, ψήφισαν 293 σε ένα σύνολο 297 βουλευτών. Έλειπαν μεταξύ άλλων, να σημειώσουμε, ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Σαλμάς. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η παρούσα Βουλή είναι προτείνουνσα Βουλή. Ο μαγικός αριθμός είναι το 180, υπενθυμίζεται αυτή η διευρυμένη πλειοψηφία. Τώρα, αν κάποια διάταξη ή στην προηγούμενη ψηφοφορία του Ιουλίου λάμβανε 180 ψήφους, τότε στην επόμενη Βουλή, την αναθεωρητική Βουλή, αυτή δηλαδή που θα προκύψει μετά την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, η διάταξη συνταγματική, η οποία είχε πάρει και 180 ψήφους, τότε θα χρειαζόταν την απόλυτη πλειοψηφία με συγχωρείτε του συνόλου, δηλαδή τις 151 ψήφους αναλυτικά. Και παραμένουμε βεβαίως στο ίδιο κλίμα. Επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός να μεταφέρω από το βήμα της Βουλής, κατηγορώντας την για διέξοδη τακτική κατά την συζήτηση και ψηφοφορία της αναθεώρησης του Συντάγματος. Πιο συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιτέθηκε ειδικότερα στο ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, τονίζοντας ότι υποτάχθηκε στο τυφλό όχι ή στο αμήχανο ναι, μεν αλλά, ακόμα και για διατάξεις με τις οποίες συμφωνεί. Στα ύψη πολιτική αντιπαράθεση βρέθηκε με τον Πρωθυπουργό να λέει ότι όποιος ψηφίσει όχι παρόν θα στερήσει στην χώρα μία συνταγματική πηξίδα. Αυτή ήταν χαρακτηριστικά έτσι η τοποθέτησή του. Ακολούθως, ο Πρωθυπουργός στράφηκε και κατά της αντιπολίτευσης, την οποία κατηγόρησε για διέξοδη τακτική, όπως επανέλαβα τώρα. Ιδιαίτερα τώρα για το ΠΑΣΟΚ, είπε, που τοποθετήθηκε με παρόν στην πρώτη ψηφοφορία και το ίδιο αναμένεται να πράξει σε σειρά άρθρων και στην επόμενη ψηφοφορία που έγινε. Μίλησε για ένα αμήχανο ναι, μεν αλλά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε πως κάνετε επικοινωνιακά και μιλάτε και για το 16. Καλά, την απόφαση του ΣΤΕ δεν την διαβάσετε? Έχετε τόσο θράσος? Νέα Δημοκρατία παραμένει αμετανόητη. Εμείς βάλαμε σαφείς άξονες, είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Καθαρά πράγματα. Αναθεώρηση του 86, ώστε η ποινική ευθύνη υπουργών να ερευνάται από ειδικό δικαστικό όργανο ανεξάρτητα από την έγκριση της Βουλής. Σε υψηλούς τόνους κινήθηκαν στις ομιλίες τους για τη συνταγματική αναθεώρηση και τα υπόλοιπα κόμματα. Η βουλευτής του ΚΚΕ Μαρία Κόμνινάκα τονίσε πως μια προσπάθεια να βάλετε ένα φύλλο σικής σε αυτό το αποκρουστικό υποτιθέμενο κράτος δικαίου σας, κρατώντας την πραγματικότητα αλόβητο των πυρήν αυτών των διατάξεων, δηλαδή εξασφαλίζοντας για άλλη μια φορά στην κυβερνική πλειοψηφία τη δυνατότητα να καθορίζει τις πλειοψηφίες, είπε. Χαρακτηριστικά, ακολούθως ο κ. Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, τοποθετήθηκε. Τονίζω του εργαζόμενου, του μικρομεσαίου θα μπορεί να
διεκδικήσει το μέλλον του με βάση και τις ικανότητές του. Στη συνέχεια για το κόμμα της νίκης, ο πρόεδρος του Δημήτρης Νατσιός είπε πως η νίκη προτείνει τη ρητή αναγνώριση της υπεροχής του συντάγματος έναντι κάθε κανόνα τόσο του διεθνούς όσο και του ευρωπαϊκού δικαίου. Και τέλος, η πρόεδρος της πλεύσης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι θα πρέπει να διερωτηθείτε τι ακριβώς συμβαίνει με αυτόν τον τύπο τον αντιδημοκράτη που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τους χώρους και τα πρόσωπα και φαίνεται ότι έχει προσβάσεις πάρα πολύ ψηλές στο κόμμα σας. Λοιπόν, είδαμε τα δύο πρώτα μας θέματα αναφορικά με την συνταγματική αναθεώρηση. Πάμε στο Μαξίμου τώρα, πάμε να δούμε τι βρίσκεται στο μικροσκόπιο της κυβέρνησης αναφορικά με την ενεργειακή κρίση, η οποία να συμπληρώσουμε και να προσθέσουμε ό,τι καλπάζει. Η ανάφλεξη τώρα στον Περσικό κόλπο και τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές όπως παρακολουθούμε καθημερινά στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας προκαλούν μια έντονη ανησυχία και στην Αθήνα με συνεχείς σκέψεις του κυβερνητικού επιτελείου για τα περιθώρια στήριξης των οικοκυριών. Μία από τις σκέψεις που γίνονται τις τελευταίες εβδομάδες για την παρακολούθηση του φαινομένου πραγματοποιήθηκε και χθες στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την ενημέρωση και την καταγραφή όλων των δεδομένων. Επί της ουσίας, να σας μεταφέρω, το κυβερνητικό και το οικονομικό επιτελείο επισημαίνουν πως η κυβέρνηση θα παρέμβει και δεν θα αφήσει αβοήθητη την κοινωνία, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Εντός όμως των δημοσιονομικών περιθωρίων, υπογράμμισε. Παράλληλα, η κυβέρνηση βρίσκεται και σε επαφή με ευρωπαϊκές χώρες, αναζητώντας μία κοινή λύση για το ενεργειακό κόστος. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος από την πλευρά του ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν αποφάσεις, καθώς αποφάσεις είχαν ληφθεί για τον Σεπτέμβριο, όταν παρατάθηκαν τα μέτρα που ίσχυαν μέχρι και τον Αύγουστο. Μέχρι το τέλος του μήνα, διαβεβαίωσε, και αφού αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα έως και το τέλος Σεπτεμβρίου, αυτού του μήνα θα εξεταστεί τι πρέπει να γίνει για την στήριξη των νοικοκυριών, εφόσον χρειαστεί. Να αλλάξουμε θέμα, να περάσουμε στον Σταύρο Παπασταύρου, να δούμε τις τοποθετήσεις του και τις δυνάμεις ουσιαστικά που θα τεθούν για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας. Πρέπει να ενώνουμε δυνάμεις, είπε, για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας και να δουλέψουμε και ομαδικά. Αυτό δήλωσε στην τοποθέτησή του, στην εναρκτήρια τοποθέτησή του, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε μια ημερίδα που αφορούσε τις υδάτινες συμμαχίες με τίτλο Ανθεκτικότητα και επιχειρησιακή συνέχεια. Το νερό είναι στρατηγικό εθνικό αγαθό και για μας η ανθεκτικότητα και επιχειρησιακή συνέχεια είναι ένα ζήτημα εθνικής ασφάλειας και κοινωνικής συνοχής, ανέφερε. Μίλησε και για την πρόσφατη μεταρρύθμιση για την διεύρυνση του ρόλου της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΔΑΘ, έτσι ώστε έμπρακτα να βοηθούν και να υπηρετούν τις τοπικές κοινωνίες και τον δημόσιο χαρακτήρα του νερού. Από τη μεριά του ΕΙΠΕΝ τόνισε την επιχειρησιακή συνέχεια και την έξυπνη όμως διαχείριση του νερού με αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και των νέων τεχνολογιών, αλλά και την ανάγκη του επιχειρησιακού σχεδιασμού. Να δούμε και να κλείσουμε τον Χάρη Σαχίνη, τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΙΔΑΠ, ο οποίος ανέφερε ότι η ασφάλεια και η ανθεκτικότητα των υποδομών αποτελεί μια εθνική ευθύνη, κάνοντας παράλληλα λόγο για τη μετατροπή της σε μια ευφυή εταιρεία ίδρυυσης, προκειμένου να παρέχει και ασφαλές νερό ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Αυτό μεταξύ άλλων και για το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα, να περάσουμε στον ΣΥΡΙΖΑ και σε ένα θέμα που έχει να κάνει με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Η κυβέρνηση ψήφισε προχθές 15 του μήνα ακόμα μία νυχτερινή, εντός αγωγικών τοποθέτησε τη λέξη, τροπολογία για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μία ακόμα ρύθμιση για να αντιμετωπιστούν προβλήματα που προκύπτουν στην εφαρμογή του νόμου Πυρακάκη, αυτή τη φορά σε σχέση με τον χρόνο σπουδών και τις πιστωτικές μονάδες των φοιτητών. Οι φοιτητές προφανώς δεν ευθύνονται για τις επιλογές της κυβέρνησης και δεν μπορούν να πληρώνουν τις συνέπειές τους, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο τομέας, συγκεκριμένα παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ. Περνάμε στον κύριο Πλεύρη. Την διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση είναι προετοιμασμένη για τα χειρότερα σενάρια που επιφέρει η διεθνής γεωπολιτική αστάθεια και θα εξαντλήσει, όπως είπε, κάθε δυνατότητα στήριξη των οικοκυριών, εξέφρασε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, αναφερόμενος στις ανατιμήσεις στα καύσιμα και την ενέργεια. Βεβαίως, στάθηκε στο ζήτημα το μεταναστευτικό, όσον αφορά

Ωραία, είπε τις μεταναστευτικές ροές. Ο υπουργός υπογράμμισε ότι το κύριο μέτωπο πίεσης εντοπίζεται πλέον στον θαλάσσιο διάδρομο Λιβύης και Κρήτης, καθώς οι ροές στο Αιγαίο παραμένουν χαμηλές λόγω της συνεργασίας με την Τουρκία. Σχετικά με την διαχείριση των ατόμων που δεν δικαιούνται διεθνή προστασία, αποκάλυψε ότι η Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ολλανδία και την Δανία, τέλος, βρίσκεται σε ένα προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με τρίτη χώρα. Στην Αφρική. Στόχος είναι η οριστικοποίηση της συμφωνίας εντός του 26, ώστε το εγχειρίδιο να καταστεί και πλήρως λειτουργικό, όπως είπε, κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Λοιπόν, και είδα τώρα ότι ο χρόνος μας έτρεξε για τα δύο πρώτα μας θέματα. Ήταν εξαιρετικά εκτενή. 10 και 34 πρώτα λεπτά. Ολοκληρώνουμε με κάποιες από τις πολιτικές ειδήσεις που είδαμε σε αυτή την πρώτη στήλη του καθημερινού μας μαγκαζίνου. Ωστόσο, εσείς μένετε εδώ. Μένετε συντονισμένοι στον 97,2. Επαναρχόμαστε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Θα δούμε και κάποια επιπλέον πολιτικά θέματα και όλα τα υπόλοιπα εσωτερικά, καθότι περνάμε στην δεύτερη αναλυτική στήλη του μαγκαζίνου μας σε λίγα δευτερόλεπτα.

Και συνεχίζουμε λοιπόν προς ολοταχώς σε αμέσως επόμενη ενότητα και στήλη του καθημερινού μας μαγκαζίνου. Εδώ συνεχίζουμε κανονικότατα μέχρι και τις 2. Πάμε παρέα και παρακολουθούμε αναλυτικά όλα τα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Θυμίζω ξανά να πω καλημέρα και σε όσους από εσάς, σε όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα στην παρέα μας, εδώ συχνότητά μας, και να θυμίσω ότι μόλις τώρα περνάμε στην δεύτερη κατά σειρά στήλη, στην εσωτερική επικαιρότητα, για να συνεχίσουμε να βλέπουμε κάποια από τα επιμέρους ζητήματα και θέματα ειδησιογραφίας που απασχόλησαν και έτρεξαν σήμερα. Βεβαίως ξεκινάμε με όλες τις εξελίξεις που έχουμε για τον θάνατο του αγαπητού Γιώργου Μαζονάκη, που έχει συγκλονίσει όλο το Πανελλήνιο και όχι μόνο. Πάμε να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα. Στο σκεπτικό τώρα της απόφασης για την προσωρινή κράτηση των 2 κατηγορουμένων γιατρών, αποδίδονται βαρύτατες ευθύνες για τις ενέργειες και τις παραλήψεις τους κατά τη διάρκεια και τη διαχείριση του περιστατικού που οδήγησε στον θάνατο του καλλιτέχνη, του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με τις δικαστικές πηγές, οι κατηγορούμενοι φέρονται να αφαίρεσαν ανθρώπινη ζωή με πράξεις και παραλήψεις, ενώ παράλληλα αποδίνεται σε αυτούς προσπάθεια παρεμπόδισης της έρευνας που ακολούθησε το περιστατικό. Κατά το δικαστικό σκεπτικό τώρα, οι δύο γιατροί φέρονται να εκτελούσαν ιατρικές πράξεις σε χώρο που δεν διέθετε την νόμιμη αδειοδότηση και τον απαιτούμενο εξοπλισμό, ενώ προχωρούσαν σε θεραπείες ασθενών χωρίς να έχουν προηγηθεί οι κατάλληλοι ιατρικοί έλεγχοι αλλά και οι εξετάσεις. Ιδιαίτερη αναφορά να σημειώσουμε γίνεται και στην καθυστέρηση της κλήσης του ΕΚΑΒ, καθώς οι κατηγορούμενοι φέρονται να παρέλειψαν αδικαιολόγητα να ζητήσουν εγκαίρως εξειδικευμένη βοήθεια, παρότι σύμφωνα με το κατηγορητήριο δεν ήταν σε θέση να παράσχουν την αναγκαία ιατρική υποστήριξη. Μάλιστα, ο ανακριτής εστιάζει και σε αυτό το επίμαχο διάστημα μέχρι και την κλήση του ΕΚΑΒ. Παράλληλα, τώρα επισημαίνεται ότι αγνόησαν επανελειμμένες προειδοποιήσεις και συναγερμούς τα λεγόμενα αλάρμ του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, που φέρονται να κατέδειχναν και σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης του ασθενούς, συνεχίζοντας ωστόσο την ιατρική πράξη. Οι δικαστικές αρχές λοιπόν έκριναν ότι οι κατηγορούμενοι είναι ύποπτοι τέλεσης νέων αξιόπινων πράξεων, με αποτέλεσμα να θεωρηθεί ότι η προσωρινή κράτηση αποτελεί το μοναδικό πρόσφορο δικονομικό μέτρο για την αποτροπή τέλεσης και νέων εγκληματικών πράξεων. Την ίδια ώρα, ο ανακριτής φέρεται να εξετάζει και το ενδεχόμενο νέο κύκλο καταθέσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, την Δευτέρα, να θυμίσω, κλήθηκε από τον ανακριτή και ο παραλήπτης της φωτογραφίας που φέρεται να εστάλει από γιατρό μετά το περιστατικό. Επίσης, ο ανακριτής εξετάζει και το ενδεχόμενο να καλέσει για κατάθεση και όσους προκύπτει ότι έχουν μιλήσει τηλεφωνικά με τους κατηγορούμενους. Το επίμαχο αυτό διάστημα, επαναλαμβάνω, μέχρι και την κλήση του ΕΚΑΒ. Πάμε τώρα στον πρόεδρο εργαζομένων ΕΚΑΒ για την απάντηση στις ευθύνες που επέριψαν οι γιατροί του Κολονακίου στους διασώστες για τη διαχείριση του περιστατικού του Γιώργου Μαζονάκη. Έδωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΚΑΒ, ο Γιώργος Μαθιόπουλος, μιλώντας σε συνέντευξή του, υποστηρίζοντας ότι οι διασώστες ενήργησαν άμεσα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά τώρα από δημοσιογραφικές πληροφορίες που έχουμε, προκύπτει ότι στις καταθέσεις τους οι δύο γιατροί φέρονται να αποδίδουν ευθύνες στους διασώστες, κάτι που ο ίδιος χαρακτήρισε απαράδεκτο. Σύμφωνα με τον κύριο Μαθιόπουλο, το ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο μέσα σε 3 λεπτά. Από τη λήψη της κλήσης, φανταστείτε, και το πλήρωμα ανέβηκε άμεσα στο ιατρείο με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, μεταξύ των οποίων και ο απεινιδωτής, ο οποίος δεν υπήρχε εντός του ιατρείου, οξυγόνο και μέσα υποστήριξης αεραγωγού. Ο πρόεδρος ακολούθως τώρα των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ υποστήριξε ότι οι διασώστες πραγματοποίησαν 3 κύκλους καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, δηλαδή κάρπα, ενώ παράλληλα χορηγούσαν και οξυγόνο, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η επαναφορά του τραγουδιστή. Παράλληλα, υποστήριξε ότι όταν το πλήρωμα έφτασε στο σημείο, ο ασθενής βρισκόταν ήδη σε ανακοπή και σε ημικαθιστή θέση, τονίζοντας ότι η αποτελεσματική εφαρμογή κάρπα απαιτεί ο ασθενής να είναι σε οριζόντια θέση. Ο κ. Μαθιόπουλος αποκάλυψε συνέχεια ότι οι διασώστες δεν γνώριζαν πώς επρόκειτο για τον γνωστό τραγουδιστή, καθώς είχαν ενημερωθεί μόνο για το περιστατικό με άνδρα 55 ετών. Όπως είπε, το πλήρωμα προσπάθησε να ενημερωθεί για το ιατρικό ιστορικό και τις ενέργειες που είχαν προηγηθεί, χωρίς όμως να λάβει σαφείς απαντήσεις. Πάμε να περάσουμε τώρα στον κατηγορούμενο, στον γιατρό, γιατί με την απειλή απεργίας πείνας από τον κατηγορούμενο γιατρό σφραγίστηκε η μαραθώνια, θυμίζω, ιδιαίτερα επεισοδιακή δικαστική διαδικασία που ολοκληρώθηκε χθες και που οδήγησε στην προφυλάκηση του ιδίου και της συζύγου του για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Η απόφαση, μάλιστα, ανακριτή και εισαγγελέα για την προσωρινή του κράτηση, ανακοινώθηκε λίγο πριν τις 7 το πρωί της χθεσινής μέρας, μετά από 18 ολόκληρες ώρες εξαντλητικών απολογιών, να σημειώσω,
προκαλώντας και την έντονη αντίδραση του γιατρού, ο οποίος στο άκουσμά της δήλωσε πως θα ξεκινήσει απεργία πείνας εφόσον οδηγηθεί στην φυλακή. Την ίδια ώρα η σύζυγος του και γιατρός που διενήργησε και την πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στον γνωστό τραγουδιστή κατέρευσε κατά την διαδικασία επικαλούμενη αδιαθεσία με αποτέλεσμα να κληθεί και το ΕΚΑΒ. Στα κρατητήρια, να σημειώσω, την ίδια ώρα θα παραμείνουν για ακόμα ένα βράδυ ο γιατρός και η σύζυγός του. Παρά την έκδοση των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης σε βάρος τους, η μεταγωγή τους στις φυλακές Κορυδαλλού αναμένεται να πραγματοποιηθεί νωρίς το πρωί της 5ης σήμερα από τη Διεύθυνση Μεταγωγών, καθώς λόγω του ωραρίου λειτουργίας των φυλακών δεν κατέστη δυνατόν να μεταφερθούν σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός κρατείται στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ, ενώ σύζυγός της στο τμήμα ασφαλείας Κυψέλης. Μάλιστα, σύμφωνα και με πληροφορίες, ο γιατρός φέρεται να αρνήθηκε να παραλάβει το σύστημα που του προσφέρθηκε το μεσημέρι. Όπως σας είπα, ανέφερε ότι θα ξεκινήσει μετά την έκδοση της απόφασης ότι θα ξεκινήσει απεργία πείνας. Θέλω να συνεχίσουμε σε ένα επόμενο τώρα θέμα. Θέλω να περάσουμε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Απάντηση έδωσε αναφορικά με την κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα που διατάχθηκε σε βάρος του για το αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για την υπόθεση του ιατρείου στο Κολονάκι όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο Ισάτορα διαψεύδει τους ισχυρισμούς των δύο εμπλεκόμενων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με τους οποίους είχε χορηγηθεί άδεια η έγκριση για την εγκατάσταση και τη λειτουργία μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο εν λόγω ιατρείο. Στην ανακοίνωσή του, μάλιστα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ξεκαθαρίζει τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς ανυπόστατους, ξεκαθαρίζοντας ότι ουδέποτε χορήγησε οποιαδήποτε σχετική έγκριση, όπως επισημαίνει στους επανειλημμένους ελέγχους που διενεργήθηκαν από την αρμόδια επιτροπή του Συλλόγου, δεν διαπιστώθηκε ύπαρξη ή λειτουργία μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στον συγκεκριμένο χώρο. Παράλληλα, ο Ισά επισημαίνει ότι επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του αναφορικά με όσα, όπως αναφέρει, κατατέθηκαν ψευδώς από τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς. Την ίδια ώρα, το Διοικητικό Συμβούλιο, με συγχωρείτε, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών έχει ήδη αποφασίσει να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο ιατρών στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης, ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών θα συνεργαστεί πλήρως με τις δικαστικές αρχές παρέχοντας κάθε αναγκαίο στοιχείο και συνδρομή με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την ανάδειξη της αλήθειας γύρω από τις συνθήκες θανάτου του γνωστού τραγουδιστή. Την ίδια ώρα τώρα, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, οι εξελίξεις είναι πληθωρικές, δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις και από πού να τελειώσεις όλο αυτό το ζήτημα των ρεπορτάζ και των νέων στοιχείων που έρχεται καθημερινά στην δημοσιότητα. Την ίδια ώρα θέλω να σας πω ότι η Εισαγγελία Εφετών Πάτρας έδωσε χθες εντολή στις αρμόδιες αρχές να ελέγξουν αν λειτουργούν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε χώρους που δεν ενδείκνυται. Ωστόσο, ανέφερε πως το τελευταίο διάστημα γίνεται αναπαραγωγή πληροφοριών για άλλες θεραπείες που δεν έχουν καμία σχέση με την πλασμαφαίρεση. Στο θέμα αυτό των ελέγχων αναφέρθηκε

συντονισμένοι και παρακολουθούμε το θέμα για τις όποιες εξελίξεις. Θέλω να συνεχίσουμε σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με το Υπουργείο Εξωτερικών. Η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμα της σε νόμιμη άμυνα. Απαντάει το Υπουργείο Εξωτερικών στις τουρκικές αιτιάσεις περί στρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου και υπενθυμίζει ότι αυτές στερούνται νομικού ερίσματος στο διεθνές δίκαιο. Η επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Να ενημερώσω ότι από την Ευελπίδων βγήκε και χθες ο Χάρης Ζούκας μετά την κατάθεση στην εισαγγελία του πορίσματος των εμπειρογνωμόνων σχετικά με τις επιπτώσεις από τις εργασίες γραμμής 4 του μετρό στα σπίτια κατοικιών της Κυψέλης. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Αθηναίων, καταθέσαμε την έκθεση των εμπειρογνωμόνων, ήταν χρέος μας να το κάνουμε. Η έκθεση λέει ότι υπάρχουν καθυζήσεις που ήταν 4 φορές πάνω, υπάρχουν κτίρια που έχουν κόκκινήσει. Η έκθεση αφορά διαβεβαίως 14 κτίρια, ενώ συνολικός αριθμός είναι άνω των 20, υπολογίζει κάπου στα 24 κτίρια. Ζητάμε, είπε, τρία πράγματα, όλα τα δεδομένα από τις πολυκατοικίες για να δούμε και γιατί προέκυψε το πρόβλημα, στατικό έλεγχο και ασφαλή επανεκκίνηση του Μετροπόντικα και θα δούμε τι μέλη γενέστε και με αυτό το θέμα, αφού κατατέθηκε πια, θα παραμένουμε και τα αποτελέσματα. Λοιπόν, και πάμε στο τελευταίο μας θέμα, γιατί τρέχει ο χρόνος, όπως βλέπω. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να σας ενημερώσω, θα ισχύσουν αυτή την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Και όπως ανακοινώθηκε από την Ελλάδα, οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα το υπενθυμίσουμε ξανά και σε αμέσως επόμενα μαγκαζίνο. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και την δεύτερη στήλη μας, αναλυτικά με τα επόμενα θέματα εσωτερικής επικαιρότητας που είδαμε μόλις τώρα. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό break. Με συγχωρείτε, 10:45 πρώτα λεπτά ο χρόνος μας. Θα κάνουμε ένα σύντομο break. Θα έρθει και η επιτυχία μας για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την ειδησιογραφία και θα επιστρέψουμε με αμέσως επόμενες ενότητες εδώ στον EZ 97,2.

Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, δεν αργήσαμε καθόλου. Έπειτα από το σύντομο διαφημιστικό break που κάναμε, είμαστε πίσω στις θέσεις μας, στο πόστο μας εδώ βεβαίως τονίζει 97,2 και στο καθημερινό μας μαγαζίνο. Είχαμε κάνει ένα σύντομο διαφημιστικό break. Ακούσαμε και την επιτυχία μας, το Lose Control από Teddy Sims. Εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πήραμε τις ανάσες μας, αλλάξαμε και λίγο κλίμα και πάμε να επιστρέψουμε τώρα στα δικά μας, να επιστρέψουμε σε αμέσως επόμενη και την τρίτη κατά σειρά στήλη του σημερινού μας μαγαζίνο με την οικονομική επικαιρότητα να παίρνει μόλις τώρα την σκητάλη. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Καλημέρα, να ευχηθώ ξανά σε όλους και σε όλες να καλωσορίσω και όσους από εσάς, όσους ακροατές συντονίστηκατε μόλις τώρα στην παρέα μας. Και να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα Πέμπτη, παρακαλώ, 17 του μήνα, μα τι ωραία μέρα, προ-Παρασκευή την λέμε. Είμαστε και μία πολύ μικρή ανάσα βεβαίως από την Παρασκευή και ατενίζουμε και λίγο πιο κοντά έτσι το Σαββατοκύριακο το οποίο και έρχεται. Πάμε να περάσουμε στα δικά μας, πάμε να δούμε αναλυτικά τα οικονομικά θέματα που έτρεξαν και απασχόλησαν στη σημερινή δισογραφία και όπως πάντα ξεκινάμε με το ζήτημα των τιμών των καυσίμων. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα, να μεταφέρω κοντά στην περιοχή των 110 δολαρίων το βαρέλι. Διατηρείται η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent, καταγράφοντας οριακές διακυμάνσεις μεταξύ 107,5 και 109 δολαρίων, γεγονός που προκαλεί και άμεση επιβάρυνση στις λιανικές τιμές των καυσίμων. Η μέση τώρα πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώνεται πλέον στα 2,16 ευρώ το λίτρο, ενώ στην Αττική έχει ήδη αγγίξει στα 2,20 ευρώ. Παράλληλα, το πετρέλαιο η κίνηση καταγράφει και μια καθημερινή αυξητική τάση της τάξης των 1 έως και 2 λεπτών. Το παρακολουθούμε στενά, το παρακολουθούμε και καθημερινά, έχοντας φτάσει πια στα 2,12 ευρώ την ώρα, που η τιμή του φυσικού αερίου κινείται στα 79 με 80 ευρώ τη μεγαβατόρα. Η κύρια τώρα αιτία της νέας αυτής ανατίμησης εντοπίζεται στο έλλειμμα προσφοράς στην παγκόσμια αγορά, το οποίο και επιτείνεται από το γεγονός ότι ο αγωγός East West παραμένει εκτός λειτουργίας. Η διακοπή αυτή αφαιρεί από την αγορά, θυμίζω, περίπου 7 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, δημιουργώντας αυτό το σοβαρότατο, με συγχωρείτε, πρόβλημα στη ροή του εφοδιασμού. Η περιορισμένη διαθεσιμότητα, συνεπώς, και η πίεση στα αποθέματα εγείρουν πλέον έντονο προβληματισμό. Έντονα ερωτήματα στους αναλυτές σχετικά με το ενδεχόμενο μελλοντικών ελλείψεων παρά τη διατήρηση των επιφυλάξεων για την επίσημη χρήση του όρου. Το οξύ αυτό ενεργειακό ζήτημα αναμένεται να κυριαρχήσει και στην επικαιρότητα το αμέσως επόμενο διάστημα, καθώς πλησιάζει και ο χειμώνας. Το θέμα τέθηκε ήδη μάλιστα στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο κατά τη συνάντηση που είχε στο Βερολίνο ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρεκάκης με τον Γερμανό Καγκελάριο, όπου η ενεργειακή ασφάλεια και οι ανατιμήσεις αποτέλεσαν ένα κομβικό σημείο των συνομιλιών τους. Το παρακολουθούμε, όπως σας είπα, πάρα πολύ στενά το θέμα. Βλέπουμε καθημερινά τι γίνεται και στην διεθνή αλλά και στην εγχώρια αγορά. Παραμένουμε στο ίδιο κλίμα. Θέλω να δούμε πώς τοποθετήθηκε και τι είπε και ο καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Πατρών Παναγιώτης Πετράκης για το ζήτημα. Νέα πίεση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις προκαλεί η άνοδος αυτή των τιμών στην ενέργεια, με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Σε αυτά τα γεγονότα, λοιπόν, σε αυτές τις εξελίξεις, τοποθετήθηκε ο καθηγητής, μιλώντας μάλιστα σε συνέντευξή του. Ο κύριος Πετράκης εκτιμά ότι υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου θα συνεχίσουν να πιέζουν την οικονομία, με την κατάσταση να παραμένει πολύ δύσκολη μέσα στο 2027, δηλαδή και για το επόμενο έτος, και πιθανή βελτίωση ίσως να εμφανιστεί από τις αρχές του 2028, διαβεβαιώνει. Όπως ανέφερε και τώρα, ποιο είναι το επικρατούν σενάριο σε σχέση με τις τιμές. Ότι όλο το 2027, το επόμενο έτος, θα διατηρηθούν υψηλές αυτές τιμές. Αυτό το λέω για να προετοιμαζόμαστε όλοι και οι κυβερνήσεις βεβαίως απέναντι σε αυτή την προοπτική, σε αυτή την εξέλιξη. Νομίζω, είπε ο κ. Πετράκης, ότι οι κυβερνήσεις αρχίζουν να διαμορφώνουν μια σχετικά καθαρή εικόνα για όλο το 2027 και θα αρχίσουμε, εάν διατηρηθεί η παρούσα κατάσταση, η κακή πλέον ή η χειρότερη από αυτή που είχαμε πριν 1,5 μήνα. Ακολούθως σημείωσε ξανά ότι όλο το 2027 και αρχές του 2028 θα δούμε ίσως καλύτερες τιμές, άρα πραγματικά οδεύουμε σε ένα χειμώνα ο οποίος θα είναι ο πιο δύσκολος στις πλευρές των ενεργειακών πόρων. Σύμφωνα με τον καθηγητή, πάντως, στην Ελλάδα ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει περίπου στο 3,5 με 3,7%, με τις μεγαλύτερες πιέσεις να εντοπίζονται στην ενέργεια αλλά και τα τρόφιμα. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το στοιχείο που έδωσε ο καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Πατρών Παναγιώτης Πετράκης.
Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα που καίει, σε ένα άλλο θέμα που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της οικονομικής και γενικότερα της επικαιρότητας στην χώρα μας, τα ενοίκια. Νέα παράταση τώρα αναμένεται να δοθεί στην υποχρεωτική καταβολή των μισθωμάτων μέσω τραπεζικού λογαριασμού, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν τεχνικά ζητήματα στην διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων. Παρότι η υποχρέωση είχε προγραμματιστεί να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, αναμένεται μια νέα μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης. Αυτές οι πληροφορίες αναφέρουν, ότι η παράταση θα είναι τουλάχιστον έως και τον Δεκέμβριο, να σας ενημερώσω, χωρίς να έχει ακόμα οριστικοποιηθεί η ακριβής ημερομηνία. Αυτή τώρα η μετάθεση συνδέεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να σταθούμε και σε αυτό το στοιχείο, με προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων, αλλά και στην άντληση των απαραίτητων στοιχείων από τις τράπεζες. Η νέα διαδικασία απαιτεί την ηλεκτρονική καταγραφή της καταβολής των μισθωμάτων, ενώ η εφαρμογή του μέτρου αναμένεται να αλλάξει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι πληρωμές των ενοικίων. Αν και κάποια χρόνια πίσω, όχι πολλά, τα 2, 3, 4, δεν ξέρω πόσα να εντάξω μέσα σε αυτή την πρόταση, υπήρχαν πάρα πολλές φορές, οι περισσότερες μάλιστα, που τα ενοίκια δίνονταν μέσω ηλεκτρονικού λογαριασμού. Τώρα, τι σημαίνει για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές σύμφωνα με την κυβέρνηση? Με την υποχρεωτική τραπεζική καταβολή των μισθωμάτων, οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται μέσω τραπεζικού συστήματος, δημιουργώντας ένα ηλεκτρονικό ίχνος για κάθε συναλλαγή. Με αυτόν τον τρόπο, θα είναι και ευκολότερη η διασταύρωση των ποσών που καταβάλλονται με μισθώματα που έχουν δηλωθεί. Προς το παρόν, σχετικά με το πότε ξεκινάει τελικά η διαδικασία, προς το παρόν θέλω να σας πω ότι η ημερομηνία έναρξης της υποχρεωτικής πληρωμής των ενοικίων μέσω των τραπεζών παραμένει υποδιαμόρφωση. Αυτή λοιπόν η νέα παράταση αναμένεται να μεταθέσει την εφαρμογή του μέτρου τουλάχιστον έως και το Δεκέμβριο, επαναλαμβάνω ξανά, προκειμένου να ολοκληρωθούν και οι απαραίτητες τεχνικές διαδικασίες και διασύνδεση των συστημάτων. Το παρακολουθούμε πολύ το θέμα, το παρακολουθούμε στενά και αναμένουμε και τις επιπλέον ουσιαστικά και τις επιπλέον εξελίξεις που σίγουρα θα υπάρξουν. Παραμένουμε στο ζήτημα του ενοικίου και θέλω να πάμε σε ένα θέμα που έχει να κάνει με τις επιστροφές. Τώρα, χιλιάδες δικαιούχοι αναμένεται να λάβουν στο τέλος του Νοεμβρίου, του τρέχοντος έτους βεβαίως, την επιστροφή ενοικίου για τα μισθώματα που κατέβαλαν το 2025. Το ποσό μάλιστα της ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση το συνολικό ετήσιο ποσό που καταβλήθηκε για ενοίκιο και μπορεί κιόλας να φτάσει και τα 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, με προσάυξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτωμένο τέκνο. Η επιστροφή αντιστοιχεί στο 1/12 ουσιαστικά τη συνολική δαπάνη, να το υπενθυμίσουμε, για το ενίκιο που καταβλήθηκε κατά τη διάρκεια του 2025, με την προϋπόθεση ότι τα σχετικά ποσά έχουν δηλωθεί. Για το πώς υπολογίζεται τώρα η επιστροφή ενοικίου, πάμε να δούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Για παράδειγμα, τώρα, εάν ένας δικαιούχος καταβάλει 500 ευρώ τον μήνα για την κατοικία του και έχει πληρώσει ουσιαστικά ενίκιο για ολόκληρο το 2025, η συνολική ετήσια δαπάνη ανέρχεται σε 6.000 ευρώ. Άρα, το 1/2 τη συγκεκριμένη δαπάνη είναι τα 500 ευρώ. Επομένως, αυτό είναι και το ποσό τη επιστροφή, εφόσον πληρούνται βεβαίως και όλα τα υπόλοιπα κριτήρια. Επιστροφή θα ισχύσει και για την φοιτητική κατοικία και θα επιστρέψουμε και σε επόμενα μαγκαζίνο και σε επόμενες ενημερωτικές εκπομπές για να ξαναδούμε αναλυτικά το θέμα και να κάνουμε και τα απαραίτητα reminders. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε και κλίμα, να περάσουμε στον προσωπικό βοηθό για άτομα με αναπηρία τώρα, γιατί έως και τις 27 Νοεμβρίου θα παραμείνει ανοιχτή πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν και μια εξατομικευμένη υποστήριξη στην καθημερινότητά τους. Ο προσωπικός βοηθός παρέχει ουσιαστικά μια εξατομικευμένη υποστήριξη, θα το πω, στο άτομο με αναπηρία, το οποίο έχει τη δυνατότητα να επιλέξει και το ίδιο τον προσωπικό του βοηθό. Η υποστήριξη οργανώνεται και καθορίζεται με βάση και τις προσωπικές ανάγκες, τις συνθήκες ζωής, αλλά και τις επιλογές του δικαιούχου. Πάμε να δούμε τώρα ποιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση. Τα άτομα με κινητική αναπηρία, νοητική αναπηρία, αναπτυξιακή, αισθητηριακή ή ψυχική αναπηρία. Ενώ το ύψος οικονομικής ενίσχυσης καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία και το επίπεδο των αναγκών που προκύπτουν από την εξατομικευμένη αξιολόγηση, πιο συγκεκριμένα η ενίσχυση μπορεί να ξεκινά από τα 416 ευρώ και να φτάνει έως και τα 939 ευρώ ανάλογα με την περίπτωση. Έως και τις 27 Νοεμβρίου, επαναλαμβάνω ξανά, θα παραμείνει ανοιχτή πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός
βοηθός. Και θα κλείσουμε. Επιστρέφουμε στο ζήτημα των καυσίμων. Θα κλείσουμε με τον Κυριάκο Πιερεκάκη. Καθότι για την συνεχιζόμενη άνοδο των τιμών στα καύσιμα και την ενέργεια μίλησε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει κρατήσει δημοσιονομικές εφεδρείες ώστε να έχει επιλογές όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Ενώ δεν απέκλεισε και μια ευρωπαϊκή απάντηση στο ζήτημα της ενεργειακής ακρίβειας, σημειώνοντας ωστόσο πως αφορά όλες τις χώρες, όχι μόνο την Ελλάδα. Θα έχουμε μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, πραγματοποιήθηκε μόλις εχθές, γιατί έβαλαν ουσιαστικά ξανά στο τραπέζι όλα αυτά τα δεδομένα. Είναι πολλές οι αντίστοιχες συσκέψεις που θα κάνουμε και για τις επόμενες μέρες πάνω στο πρόβλημα αυτό, όπως είναι οι αντοχές οικονομίας, αλλά και τις δημοσιονομικές εφεδρείες που έχουν γίνει ώστε να μπορέσουν να περάσουν και σε νέα μέτρα αν χρειαστεί. Εκ των πραγμάτων είπε, αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα γιατί απασχολεί όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Okay. Άρα θα τα συζητήσουμε στο τέλος της εβδομάδας στο Eurogroup. Διαβεβαίωσε, δεν θα προκαταβάλω τα μέτρα, αλλά η Ελλάδα έχει δημοσιονομικές δυνατότητες που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν τις συνιστά κανείς εύκολα. Ανέφερε χαρακτηριστικά. Λοιπόν, και ολοκληρώνουμε με αυτό το θέμα γιατί πέρασε και ο χρόνος μας. 10 και 49 πρώτα λεπτά. Σας αφήνω για πολύ λίγο. Επανέρχομαι με τη διεθνή επικαιρότητα εδώ στον Easy 97,2.

Και αφού λοιπόν ολοκληρώσαμε λίγα δευτερόλεπτα πριν την οικονομική επικαιρότητα, είμαστε πανέτοιμοι να συνεχίσουμε στα διεθνή μας θέματα, να δούμε τι συμβαίνει και στον κόσμο. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2 και στην ενημερωτική μας εκπομπή, όπου μέχρι και τις 2 πάμε παρέα, υπενθυμίζω ξανά, και βλέπουμε αναλυτικά τα θέματα της ειδησιογραφίας μας και από την Ελλάδα και από τον υπόλοιπο κόσμο. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα, υπενθυμίζω ξανά, 5η 17 Σεπτεμβρίου. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την διεθνή ειδησιογραφία μας και να περάσουμε και στο πρώτο μας θέμα. Να ενημερώσω ότι 8 παιδιά συγκαταλέγονται στους 21 νεκρούς από την κατάρρευση εξαόροφης πολυκατοικίας που είχε υποστεί ζημιές από τον πόλεμο στην πόλη της Γάζας. Ως και 100 άνθρωποι τώρα αγνοούνται και οι έρευνες που δεν διακόπηκαν ούτε κατά τη διάρκεια της περασμένης νύχτας συνεχίζονται κανονικότατα για τον απεγκλωβισμό τους από τα ερείπια, σύμφωνα με τοπικούς διασώστες και γιατρούς. Μάρτυρες δήλωσαν στο BBC ότι αυτό το εξαόροφο κτίριο στην περιοχή Ταλ Αλχάουα της πόλης της Γάζας είχε πάρει και κλείσει προς την μία πλευρά μετά από Ισραηλινή επιδρομή πριν ακριβώς από έναν χρόνο. Τουλάχιστον 6 εκτοπισμένες οικογένειες ζούσαν εκεί, ενώ υπηρεσίες του ΟΗΕ και η Αιγυπτιακή ομάδα μάλιστα έχουν συμμετάσχει στην έρευνα για επιζώντες. Αλλά αξιωματούχοι λένε ότι η επιχείρηση προχωρά αργά λόγω της έλλειψης του εξοπλισμού. Οι διασώστες στο μεταξύ, παραμένουμε στο ίδιο θέμα, έψαχναν την Τετάρτη χθες τα ερείπια μιας πολυκατοικίας που είχε υποστεί ζημιές κατά τον πόλεμο και κατέρευσε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σας ανέφερα τον απολογισμό. Οι διασώστες, πιο συγκεκριμένα της πολιτικής προστασίας της Γάζας, ανέφεραν ότι τουλάχιστον 20 άτομα, μεταξύ αυτών και 6 παιδιά, σκοτώθηκαν και 14 άλλοι τραυματίστηκαν όταν κατέρευσε αυτό το επταόροφο κτίριο. Ο επικεφαλής του Γραφείου του Προγράμματος Ανάπτυξης των ΗΕ στην Γάζα ανέφερε ότι ορισμένοι οργανισμοί των ΗΕ συμμετέχουν στις προσπάθειες διάσωσης, τις οποίες χαρακτήρισε εξαιρετικά δύσκολες. Η κατάσταση, είπε συγκεκριμένα, όπως βλέπετε, είναι τραγική, διότι δεν διαθέτουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό και τα μηχανήματα. Έτσι, στην πραγματικότητα, υπάρχουν άνθρωποι που σκάβουν με τα γυμνά τους χέρια, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μέσα στο νοσοκομείο, τώρα Αλσίφα, να μεταφέρω στην πόλη της Γάζα, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν πολλούς από όσους έχασαν τη ζωή τους πριν συνοδεύσουν τις ορούς στους τάφους τους. Παλαιστίνοι τώρα αξιωματούχοι και αξιωματούχοι του ΟΗΕ αποδίδουν την έλλειψη βαρέων μηχανημάτων στους περιορισμούς που επιβάλλει το Ισραήλ στη Γάζα. Υποστηρίζει μάλιστα το Ισραήλ από τη μεριά του ότι οι περιορισμοί του αποσκοπούν στο να αποτρέψουν την πρόσβαση των μαχητών στον εξοπλισμό. Ενώ η Χαμάς την ίδια ώρα κατηγορεί το Ισραήλ ότι παραβιάζει την εκεχηρία και υπονομεύει και τις προσπάθειες για την εφαρμογή του ευρύτερου σχεδίου του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Γάζα, το οποίο και περιλαμβάνει την αποχώρηση του Ισραήλ από την λωρίδα της Γάζας και τον εφοπλισμό της Χαμάς. Από την πλευρά του, το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι η Χαμάς παραβιάζει την συμφωνία. Θέλω να συνεχίσουμε σε ένα θέμα που έχει να κάνει με τον Ισραήλ Κατς. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι ο στρατός της χώρας είναι έτοιμος να ολοκληρώσει το έργο στην Γάζα, προκειμένου συνέχεια να αδειάσει και τον Παλαιστινιακό θύλακα από τους 2 εκατομμύρια κατοίκους του. Ο Κατς, που συνηθίζει τέτοιου είδους δηλώσεις πάντως, απαντούσε σε πολιτικό του αντίπαλο εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας, αναφέρουν πηγές στο Ισραήλ, για τις βουλευτικές εκλογές που θα πραγματοποιηθούν στα τέλη αυτού του Οκτώβρη που μας έρχεται. Ο Φέρτορα Βιντέρ, επικεφαλής του νέου δεξιού κόμματος, περιέπεξε τις Ισραηλινές αρχές, αναφέρουν τα διεθνή ρεπορτάζ, οι οποίες και συμφώνησαν την Τρίτη ότι σκότωσαν ένα διοικητή ταξιαρχίας της Χαμάς στην Ράφα. Το Ισραήλ, να σημειώσουμε, έχει ήδη αδειάσει τη Ράφα από τους κατοίκους της, όπως και το 70% της Γάζας από την αρχή τώρα αυτού του πολέμου, που ξέσπασε μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραηλινού εδάφους στις 7 Οκτωβρίου του 2023, όπως απάντησε χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Προχωράμε σε θέμα που αφορά τις επιθέσεις Χουθή, γιατί σοκ στην διεθνή αγορά ενέργειας και στις οικονομίες προκαλεί η απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να κλείσει την στρόφιγγα του πετρελαίου προς την Ευρώπη μετά τις επιθέσεις από τους Χούθη της Ιεμένης. Το Ριάντ μάλιστα αναστέλει και τις παραδόσεις αργού πετρελαίου σε ευρωπαϊκά δηληστήρια από το λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, μετά τα πρόσφατα μάλιστα πλήγματα στον αγωγό East-West που οδήγησε και στο κλείσιμό του. Έτσι, αναλυτές προειδοποιούν ότι μία παρατεταμένη διακοπή
λειτουργίας του θα μπορούσε να στερήσει από την παγκόσμια αγορά έως και το 4% της προσφοράς πετρελαίου, η τιμή του οποίου ξεπέρασε και τα 108 δολάρια το βαρέλι. Τα είδαμε αναλυτικά και τα στοιχεία στην προηγούμενη μας ενότητα με τα οικονομικά θέματα αναλυτικά. Η Ουάσιγκτον σπέβδει να καθησυχάσει ότι είναι ζήτημα ημερών η επαναλειτουργία του κρίσιμου αγωγού East-West, με τον Αμερικανό Υπουργό Ενέργειας, τον Chris Wright, να διαβεβαιώνει ότι λαμβάνονται επίσης άμεσα μέτρα για μεγαλύτερες ποσότητες σε συνεργασία με τον Αμερικανικό Στρατό. Η πρεσβεία τώρα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας εξέδωσε από τη μεριά της ταξιδιωτική οδηγία ότι θα πρέπει να επανεξετάσετε τα ταξίδια της Σαουδικής Αραβίας λόγω του κινδύνου να στοχοποιηθούν αμερικανικά συμφέροντα από ιρανικά drones και πυράβλους, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση. Η αεράμινα τώρα του Ριάντ ανακοίνωσε και εκείνη ότι κατέριψε drone νότια της Μέκας προτού εισέλθει στον εναέριο χώρο. Τώρα οι Χούθοι από τη μεριά τους αρνούνται ότι στοχοποίησαν την ιερή πόλη και ισχυρίζονται ότι κατέριψαν σαουδαραβικό αεροσκάφος στην επαρχία Μαρίμπ, ενώ κατηγορούν και τη Σαουδική Αραβία ότι πραγματοποίησε έως και 450 αεροπορικές επιδρομές στην Ιεμένη μέσα σε μία εβδομάδα. Αναφορικά τώρα με το ζήτημα της Μέσης Ανατολής και του Ιράν, ο εξάμηνος αυτός πόλεμος που συνεχίζει των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής εναντίον του Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής 38 δισεκατομμύρια δολάρια και το ποσό αυτό προβλέπεται να αυξάνεται κατά 3 δισεκατομμύρια δολάρια για περίπου κάθε επιπλέον μήνα που θα διαρκεί, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξέδωσε το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου, που επιπλέον εκτιμά ότι εφόσον συνεχιστεί η ένταση στον κόλπο, ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,5% τους πρώτους τρεις μήνες του νέου έτους του 2027. Το αυξανόμενο μάλιστα κόστος, να υπογραμμίσω, έχει επιβαρύνει και τα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ και έχει οδηγήσει και στην άνοδο των τιμών της ενέργειας, εγείροντας και ανησυχίες, προβληματισμούς σχετικά με την ικανότητα των ΗΠΑ να ανταποκριθούν σε άλλες συγκρούσεις που ενδεχομένως να προκύψουν και ασκώντας και πίεση σε έναν ήδη σφιχτό ομοσπονδιακό προϋπολογισμό. Αυτά μεταξύ άλλων και για το ζήτημα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και για το κόστος που έχει φτάσει τα 38 δισεκατομμύρια δολάρια για το Ιράν. Τώρα στα στενά του Ορμούς, μόλις 4 πλοία διέσχισαν την Τρίτη τα στενά του Ορμού, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία για την αυσιπλοεία που δημοσιεύτηκαν την Τετάρτη. Ο αριθμός, να σας μεταφέρω, των διαλέψεων μειώθηκε από 7 την προηγούμενη μέρα και απέχει σημαντικά από τον μέσο όρο των τελευταίων 10 ημερών, που ανέρχεται σε 18 διαλέψεις σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία. Για να συνεχίσουμε τώρα σε δύο αμέσως επόμενα θέματα. Λοιπόν, πριν από τα δύο θέματα που έχω ετοιμάσει, να ενημερώσω ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, προειδοποίησε την Τετάρτη τους ηγέτες του κόσμου ότι η ραγδαία εξελισσόμενη τεχνητή νοημοσύνη ενέχει εξαιρετικά μεγάλους κινδύνους που δεν μπορούν να αγνοηθούν, ερχόμενος σε αντίθεση με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος και υποστηρίζει ότι φυστάμενες δικλείδες ασφαλείας επαρκούν. Μιλώντας εν ώψη της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που θα πραγματοποιηθεί και στη Νέα Υόρκη την επόμενη εβδομάδα, ο Γκουτέρες δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η ανάγκη για αυστηρότερη εποπτεία θα αποτελέσει βασικό θέμα των συνομιλιών του με τους παγκόσμιους ηγέτες που θα επισκεφτούν την πόλη. Η ανησυχία τώρα της κοινής γνώμης για τον πιθανό κίνδυνο που ενέχει τεχνητή νοημοσύνη εντείνεται μετά την δήλωση του ερευνητή της εταιρείας του Jacob Coxon την περασμένη εβδομάδα ότι παραιτήθηκε εν μέρη επειδή οι άνθρωποι που αναπτύσσουν τεχνητή νοημοσύνη πιστεύουν ακράδαντα ότι αυτή θα μπορούσε να μας εξολοθρεύσει όλους μέχρι και το τέλος της δεκαετίας. Ηγέτες στο μεταξύ ορισμένων από των μεγαλύτερων εταιριών του κλάδου ζήτησαν να επιβραδυνθεί ο ρυθμός ανάπτυξης της τεχνολογίας. Και περνάμε σε δύο τελευταία θέματα. Πάμε να περάσουμε στο Oktoberfest, γιατί νέο κέντρο συντονισμού, ενισχυμένο δίκτυο καμερών κλειστού κυκλώματος και αυξημένη χρήση drones περιλαμβάνει το σχέδιο της αστυνομίας και των αρμόδιων αρχών για τη διασφάλιση της ασφάλειας του φετινού Oktoberfest του Μονάχου. Το νέο αυτό σχέδιο περιλαμβάνει και επίσης μερικούς νέους κανόνες για τους επισκέπτες, να σας ενημερώσω. Και τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να απαγορεύσει την χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 13 ετών και θα επιτρέπει μόνο περιορισμένη υποπτευόμενη πρόσβαση έως και την ηλικία των 15, σύμφωνα με το σχέδιο στο οποίο και αναφέρθηκε χθες διεξοδικός η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen. Και μόλις τώρα ολοκληρώσαμε, όπως καταλαβαίνετε, και αυτή την τέταρτη κατά σειρά στήλη της ενημερωτικής μας εκπομπής. Εδώ βέβαια στο News 97,2 παραμένουμε, βλέπουμε όλα τα θέματά μας, βλέπουμε τα ρεπορτάζ και την
σημερινή δισογραφία και της Ελλάδας και του κόσμου. Περνάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, να πάρουμε τις ανάσες μας, να αλλάξουμε και λίγο κλίμα και θα επιστρέψουμε. Ενημερώνω ότι 2 ακόμα ενότητες είναι σε αναμονή. Αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλυτική πρόγνωση καιρού και θα κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Θα αλλάξουμε κλίμα στην τελευταία μας ενότητα, στο τελευταίο μας τρίλεπτο και θα δούμε και τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού. Μένετε εδώ μέχρι και τις 2, πάμε παρέα στον Easy 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνι.

Για να περάσουμε λοιπόν σιγά σιγά και προς την προτελευταία ενότητα και στήλη της σημερινής μας ενημερωτικής εκπομπής εδώ στον E97,2. Καλημέρα, να ευχηθώ ξανά σε όλους και σε όλες, να καλωσορίσω και όσους από εσάς συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στην παρέα μας, όπου παρακολουθούμε αναλυτικά, υπενθυμίζω, τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως όμως ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στα breaks μας, όπως κάναμε και λίγο πριν που ακούσαμε το The Fate of Ophelia από Taylor Swift, γιατί πήραμε και τις ανάσες μας. Κάναμε και το σύντομο διαφημιστικό break, αλλά είμαστε πίσω στο πόστο μας για να συνεχίσουμε τώρα με αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως ακολουθήσει και αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα. Για σήμερα, 5η 17 του μήνα. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και πάμε να ξεκινήσουμε με τα αθλητικά μας καθιερωμένα. Σε πρώτο θέμα σας έχω τον Ολυμπιακό, καθότι την απόκτηση του Αφρικανού επιθετικού Μάριους Μουαντιλαμτζή από τη Samsung Sport ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός το πρωί της Τετάρτης εχθές. Το νέο μεταγραφικό, μάλιστα, απόκτημα του Ολυμπιακού έβαλε και την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο και θα πλαισιώσει και τους Αρμάντο Γκονζάλες και Ρόμαν Γιαρεμτσούκ στην γραμμή κρούσης της ομάδας μετά και το σοβαρό τραυματισμό, να θυμίσω, του Αγίου Μπελκαμπή στην αναμέτρηση με το Βόλο. Ο Μάριους Μουαντιλαμτζή ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία στο Τσάντ, αγωνιζόμενο στις ακαδημίες των CF Ντόμπα αλλά και της ACS Ντόγεν. Στη συνέχεια πέρασε στο επαγγελματικό επίπεδο με την Cotton Sport, από την οποία και βρέθηκε το 2018 στην Πόρτο Βίτα ως ελεύθερος. Εκεί παρέμεινε μέχρι και τον Ιανουάριο του 20, όταν παραχωρήθηκε δανεικός στην ΑΒΕΣ. Ο δανεισμός ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου του 20 και επέστρεψε έτσι στην Πόρτο Βίτα μέχρι να βρεθεί και στην Samsung Sport και να περάσει πια στα χέρια εντός εισαγωγικών του Ολυμπιακού των Ερυθρολεύκων, όπου μόλις εχθές, επαναλαμβάνω, ανακοίνωσαν την περίπτωσή του. Ανακοίνωσαν την περίπτωση του Αφρικανού επιθετικού Μάριους Μουαντιλαμτζή. Με συγχωρείτε, έκανα και το σαρδά μου τώρα. Πολύ καλή επιτυχία να του ευχηθούμε. Καλή παραμονή στην χώρα μας και πολύ καλή επιτυχία στο έργο του μαζί με τον Ολυμπιακό. Και να συνεχίσουμε σε επόμενο θέμα, να περάσουμε στην αναμέτρηση που παρακολουθήσαμε του Ατρόμητου και του ΠΑΟΚ. Και να σας ενημερώσω ότι ο ΠΑΟΚ έμεινε τελικώς στην ισοπαλία με τον Όφη στην πρεμιέρα της League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας και έτσι καίγεται πλέον για την νίκη επί του Ατρομήτου στο δεύτερο παιχνίδι στην διοργάνωση. Με καλή πάντως ψυχολογία από την νίκη του στο ντέρμπι με τον Άρη στη Super League, ο ΠΑΟΚ θα ψάξει νέο διπλό στο Περιστέρι, αφού είχε επικρατήσει με ανατροπή 2-1 κόντρα στον Ατρόμητο στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Οι Πειραιώτες, να σημειώσω από την πλευρά τους, δεν έχουν αρχίσει καλά τη σεζόν στην Super League, αλλά στο Super Bet Κύπελλο Ελλάδας έκαναν πρεμιέρα τουλάχιστον με το δεξί, παίρνοντας και το διπλό με 10 στην έδρα του Πανσεραϊκού. Τώρα, το Super Bet Κύπελλο Ελλάδας είναι μάλιστα μια διοργάνωση, να υπογραμμίσουμε, που τους ενδιαφέρει στην προσπάθεια για έξοδο στην Ευρώπη και έτσι αναμένεται να κατεβάσουν και το καλύτερο δυνατό σχήμα τους για την νίκη, την ώρα που ο ΠΑΟΚ είναι πιθανόν να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές, αναφέρουν οι πηγές μας, ώστε να ξεκουραστούν οι παίκτες του από το φορτωμένο πρόγραμμα στο ξεκίνημα τη σεζόν. Αυτά μεταξύ άλλων για την αναμέτρηση Ατρόμητος ΠΑΟΚ και συνεχίζουμε σε έναν άλλον αγώνα που επίσης παρακολουθήσαμε. Περνάμε στα διεθνή τώρα. Αθλητικά, η Ρεάλ Μαδρίτης έπαιξε με τη φωτιά, θέλω να σας πω, στην έδρα της Έλτσε, αλλά δεν κάηκε χάρη σε ένα γκολ του Κάρλος Εσπί από ασίστ του Κιλιάν Εμπαπέ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων που της χάρισε και την νίκη με 3-2 στον αγώνα της Λα Λίγκα. Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για τη Ρεάλ Μαδρίτης, αφού στο 25 ακριβώς ο Ντιτούρο πέτυχε αυτό γκολ για την Έλτσε. Και στο 33 ακριβώς ο Κιλιάν Εμπαπέ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, ανοίγοντας και το δρόμο για μια πολύ εύκολη επικράτηση. Η Βασίλισσα λοιπόν κατάφερε όμως στη συνέχεια να δεχτεί την ισοφάριση από τους γηπεδούχους με γκολ τον Οσόριο και Νίνιο, πριν λυτρώσει τελικά την ομάδα του ο Κάρλος Εσπί, όπως σας προανέφερα, μετά από πάσα πάρε βάλε του Γάλλου superstar της ομάδας του στον κενό χώρο. 2-3 το σκορ υπέρ της Real Madrid ουσιαστικά. Και θέλω να περάσουμε σε κάποιες τοποθετήσεις που έκανε ο Adam Silver για το NBA Europe ουσιαστικά. Και θέλω να τις δούμε και αναλυτικά. Ο
Κομισάριος του NBA, Adam Silver, αναφέρθηκε διεξοδικώς στις επαφές του NBA Europe με τη EuroLeague για την αλλαγή του χάρτη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και υποστήριξε ότι σύντομα θα έχουμε και περαιτέρω ανακοινώσεις. Μετά την αρχική διάσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές, το NBA Europe βρίσκεται ξανά στο τραπέζι με τη EuroLeague για την συνύπαρξή του στην Ευρώπη και ο Adam Silver εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την πρόοδο των συζητήσεων. Πιο συγκεκριμένα, ο κομισάριος του NBA ανέφερε ότι είναι μια ιστορική ευκαιρία και πρέπει να περάσουμε στο επόμενο επίπεδο. Κάνουμε προόδους και συζητήσεις με τη EuroLeague. Θα έχουμε και περισσότερες ανακοινώσεις, διαβεβαίωσε τις επόμενες εβδομάδες. Ανάλογα με το που θα βρισκόμαστε σε σχέση με τη EuroLeague, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να εισάγουμε ανταγωνισμό στην αγορά από το επόμενο καλοκαίρι. Αυτή ήταν έτσι και μια πολύ χαρακτηριστική τοποθέτηση του κομισάριου του NBA, του Adam Silver. Και παραμένουμε συντονισμένοι, παρακολουθούμε το θέμα. Και όπως μας διαβεβαίωσε, τις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε και περαιτέρω εξελίξεις. Τώρα, συνεχίζουμε στην περίπτωση του Μούσα Σισοκό, γιατί έχουμε έτσι κάποιες εξελίξεις. Μπλεγμένο σε μια υπόθεση τώρα με πλαστά έγγραφα από την εποχή που αγωνιζόταν στην ΑΝΤ, φαίνεται ότι είναι ο Μούσα Σισοκό που ανήκει στον Παναθηναϊκό, αλλά έχει μείνει φέτος εκτός ομάδας. Σύμφωνα με ένα δημοσίευμα που παρακολουθήσαμε της γαλλικής L'Equipe, ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της ΝΑΝΤ, ο Φρανκ Κιτά, ο ίδιος ο σύλλογος και οι δύο ατζέντιδες έχουν τεθεί υπό επίσημη δικαστική έρευνα στο πλαίσιο μιας πολυεπίπεδης υπόθεσης για την χρήση πλαστών εγγράφων, η οποία και έχει φέρει στο στόχαστρο και τον Μούσα Σισοκό του Παναθηναϊκού, όπως σας είπα. Ο έμπειρος τώρα Γάλλος μέσος φέρεται να κατηγορείται για έγγραφα που χρησιμοποιήθηκαν για να δικαιολογηθεί μεταφορά χρημάτων του ίδιου και του θείου του και παλιού ατζέντη του Μακαρί Σανόγκο. Η γαλλική δικαιοσύνη από την πλευρά της ερευνά ουσιαστικά εδώ και χρόνια τις μεταγραφικές δραστηριότητες της ΝΑΝΤ με υποψίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Κατηγορίες τώρα δεν είναι όμως τόσο βαριές για τον Σισοκό, ο οποίος και βρίσκεται πάντως υπό επίσημη δικαστική διερεύνηση. Μαθαίνουμε με βάση και το σχετικό ρεπορτάζ, όπως σας ενημέρωσα, της L'Equipe. Θα δούμε τι μέλη γενέστε και με αυτό το θέμα. Να συνεχίσουμε σε μπασκετικά νέα, γιατί ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το πρώτο Super Cup της EuroLeague στο Abu Dhabi και ο Νικόλα Μιλουτίνοφ θα δώσει κανονικά τελικό στο παρόν στην διοργάνωση για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Μπορεί να έχει αποχωρήσει τώρα με ενοχλήσεις, πενθυμίζω, από το τελευταίο φιλικό του Ολυμπιακού στην Κύπρο, αλλά ο Νικόλα Μιλουτίνοφ έχει ξεπεράσει πλέον το πρόβλημα και θα είναι και διαθέσιμος για το Super Cup της EuroLeague. Εξαιρετικά χαρούμενος ο τεχνικός προπονητής των Ερυθρολεύκων Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Σέρβος τώρα σέντερ ταλαιπωρούνταν από τενοντίτιδα, να θυμίσω, αλλά δεν προκύπτει κάποια νέα ενόχληση ευτυχώς. Θα αγωνιστεί κανονικά λοιπόν στα μάτς του Abu Dhabi σε αντίθεση με τους Κώστα Παπα-Νικολάου και τα Eric Jones που δεν υπολογίζονται ακόμα από την προπόνηση των Πειραιωτών, σύμφωνα και με την τελευταία έτσι ενημέρωση που είχαμε. Για να δούμε τι συμβαίνει με τον Κωνσταντίνο Θημιάνη, γιατί συμφώνησε για ένα νέο διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Παρελθόν θα πρέπει καταρχάς να ξεκινήσω με αυτό, να θεωρείται πλέον για τον ΠΑΟΚ ο Κωνσταντίνος Θημιάνης, αφού έλυσε και το συμβόλαιό του με τους Θεσσαλονίκης και θα συνεχίσει την καριέρα του στον Πανετολικό. Μετά από μια εξαιρετική διετία στον Πανσεραϊκό, Κωνσταντίνος Θημιάνης πήρε μεταγραφή στον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι του 24, να κάνουμε έτσι και το χρονικό, αλλά αγωνίστηκε ελάχιστα στους Θεσσαλονίκης μετρώντας μόλις 13 συμμετοχές. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν άναψε έτσι το πράσινο φως, να πούμε, για την αποχώρησή του από την Τούμπα και ο 25χρονος ποδοσφαιριστής συμφώνησε τελικώς με τον Πανετολικό για να φορέσει και τη φανέλα της ομάδας του Αγρινίου για την επόμενη διετία. Πολύ καλή επιτυχία στη νέα του ομάδα, του ευχόμαστε ολόψυχα. Και θα κλείσουμε με ένα τελευταίο θέμα που έχει να κάνει με το τριφύλι αλλά και με τη νέα τους φανέλα, γιατί ο Παναθηναϊκός έκανε τον ετήσιο αγιασμό στο Telecom Center Athens και οι παίκτες του Ζέλικο Μπράντοβιτς είχαν και την ευκαιρία να φορέσουν για πρώτη φορά τις νέες φανελές της ομάδας με την Ακρόπολη, παρακαλώ, στο στήθος. Ο Μπράνκου Μπάντιο, ο Χουάντσερ Ναγκόμεθ, ο Ίζακ Μπόγκα, ο Σιλβέν Φρανσίσκο, ο Λευτέρης Ματζούκας, ο Ματίας Λεσόρ και ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε δεν έκρυψαν, θέλω να σας αποκαλύψω, τον ενθουσιασμό τους για τις νέες αυτές φανέλες σε σχετικό βίντεο που κυκλοφόρησε της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Μάλιστα, οι φανέλες αυτές είναι φωτιά, είπε ο Μπάντιο, με τον Χουάντσο να προσθέτει καταπληκτικές. Ένα από τα αγαπημένα μου πράγματα στην Αθήνα είναι ο Παρθενώνας, οπότε το να το βλέπω καθημερινά στις φανέλες μας σημαίνει πολλά για μένα. Πολύ ενθουσιασμένοι λοιπόν, όπως βλέπουμε, οι παίκτες του τριφυλιού από τις νέες φανέλες που κυκλοφόρησαν με την Ακρόπολη στο στήθος. 9 και 39 πρώτα λεπτά ο χρόνος μας, ολοκληρώσαμε στο σημείο
αυτό, τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και πάμε να περάσουμε σε καιρό για σήμερα. Σε καιρό για σήμερα, Πέμπτη, παρακαλώ, 17 του μήνα, 17 Σεπτεμβρίου, στα μέσα του μήνα βρισκόμαστε. Προχώρησε και αυτός ο καιρός. Είδαμε και λίγο έτσι ένα μικρό φθινοπορεινό σκηνικό τις τελευταίες μέρες όσον αφορά τις θερμοκρασίες. Χαιρόμαστε. Ο καιρός λοιπόν για σήμερα, Πέμπτη, αναμένεται αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στα 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως και 29 με 30 βαθμούς Κελσίου, κυρίως το μεσημέρι. Και ολοκληρώσαμε και αυτήν την ενότητα μόλις τώρα, την πρώτη τελευταία, υπενθυμίζω ξανά. Ξέρετε, έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι στον 97,2. Επανερχόμαστε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Έρχονται τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού για να κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή με τον καλύτερο τρόπο, όπως κάνουμε καθημερινά.

Και πάμε να περάσουμε λοιπόν στην τελική μας ευθεία και στο τελευταίο μας τρίλεπτο για σήμερα εδώ βεβαίως στον Ιζ 97,2, όπου μόλις τώρα αλλάζουμε κλίμα, αλλάζουμε και νότα, αφήνουμε πίσω την καθαρό με επικαιρότητα και πάμε να δούμε πρόσωλο ταχώς τα απολευτικά μας τράια από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού. Θέλω να ξεκινήσω με κάτι πολύ διαφορετικό που θα αγαπήσετε κι εσείς σε ένα φεστιβάλ αναλογικής φωτογραφίας, παρακαλώ, μας γυρνά πίσω στο παραδοσιακό φιλμ. Καταρχάς, αυτό το φεστιβάλ αναλογικής φωτογραφίας μετράει την τέταρτη του έκδοση, διοργανώνεται από το Μπαλκάνικο, η οποία δραστηριοποιείται και στο χώρο της τέχνης αυτή, η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο χώρο της τέχνης και ιδιαίτερα στην φωτογραφία. Τώρα λοιπόν, η αναλογική φωτογραφία, η χρήση δηλαδή του παραδοσιακού φιλμ και η εκτύπωση στη συνέχεια της εικόνας στο σκοτεινό θάλαμο, βρίσκει, θέλω να το πω αυτό, τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερους φανς, φίλους και θαυμαστές. Η κεντρική έκθεση, που προκύπτει από την ανοιχτή πρόσκληση με διαφορετικό θέμα κάθε χρόνο, θα εγκαινιαστεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο χώρο για τη φωτογραφία. Υπόψη στο Περιστέρι, σηματοδοτώντας και την έναρξη του φεστιβάλ, το οποίο και θα κλείσει την Κυριακή 11 του μήνα, θα βρείτε στο επίσημο site του όλες τις πληροφορίες που θα σας ενδιαφέρουν. Πολύ ωραία νέα, ωραίες πολιτιστικές δράσεις μέσα στο φθινοπορεινό σκηνικό. Πάμε στα θεατρικά μας τώρα, γιατί Σεπτέμβριος χωρίς Βεάκιο θέατρο δεν γίνεται. Από τους Πέρσης και τη Λυσιστράτη μέχρι και το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα και την Πόρνη από πάνω, το Βεάκιο υποδέχεται λοιπόν. Έχει υποδεχτεί το Σεπτέμβριο με ένα εξαιρετικά πλούσιο θεατρικό πρόγραμμα και δωρεάν μετακίνηση μάλιστα για τους θέατες. Περιλαμβάνει μάλιστα και παραγωγές που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα του ελληνικού θεάτρου και στην ιστοσελίδα του επίσης θα βρείτε όλο το πρόγραμμα αναρτημένο για να δείτε τι θα απολαύσετε κι εσείς με την παρέα σας. Τώρα, κρατήστε ημερομηνία γιατί εγώ σας έχω μία πρόσκληση. Μία είδηση τώρα που θα σας την επαναλαμβάνω στα μαγκαζίνο των τελευταίων ημερών, γιατί ο Ιζ 97,2 σας προσκαλεί σε μία πολύ ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο ημερολόγιο της Verity. Αυτό το συναρπαστικό ψυχολογικό θρίλερ της Colin Hoover μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη. Ο Ιζ θα είναι εκεί, συμμετέχει σε μία ξεχωριστή βραδιά και συνδυάζει βιβλίο, κινηματογράφο, quiz, εκπλήξεις και φυσικά μουσική. Ημερομηνία η Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου στις 7, όπου τα public, οι εκδόσεις Δίοπτρα, η Feel Good και τα ραδιόφωνα του ομίλου Αντένα, ρυθμός 949 και Ιζ 97,2 δίνουν το ραντεβού. Θα απολαύσετε αποκλειστικές δηλώσεις συντελεστών, παρουσίαση του βιβλίου και βεβαίως τη σκητάλη θα πάρει ο Ιζ 97,2 με ένα ξεχωριστό DJ set με τις επιτυχίες όλων των εποχών. Και ήρθε η ώρα να ανανεώσω φυσικά το ραντεβού μου για αύριο εδώ που αλλού την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα στον Easy φυσικά 97,2. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Σας περιμένω στην αυριανή μας εκπομπή. Καλή σας μέρα, bye.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε. Εγώ δεν θυμάμαι να είχα πληρώσει πολλά. Εγώ το έχω βρει. Θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε οι ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
2: Ποιοι ειδικοί ιατροδικαστές?
1: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
2: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς. Εσύ και ο Walt Disney.
1: Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.